0: πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

πριν σε γνωρίσω είχα επικίνδυνα πάθη και θυμό. Ένα. Παρατημένος από όλα, εγωιστής, κυνικός. Και τώρα άλλαξαν όλα, ναι. Αγκάλιασε με, σφίξε με, να μείνω πάντα εδώ. Ποτέ όμωσα δεν είπα, θέλω τώρα να σου πω. Ένα, τώρα πια

0: ξέρω, φοβόμουν να σου.
1: Ναι.
0: Δεν είχα πίστη, ελπίδα, αντοχές και χαρά.
1: Ναι.
0: Καταστρεφόμουν με λάθη πολλά ο τρελός.
1: Και
0: τώρα άλλαξαν όλα. Αγκάλιασε με, σφίξε με, να μείνω πάντα εδώ. Ποτέ μου όσα δεν είπα θέλω τώρα να σου πω.
1: Ναι.
0: Τώρα πια

λάθη γίναν πολλά, ναι και όλα άρχισαν στραβά, ναι και μα δεν μας νοιάζουν εμάς όλα αυτά.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar,

0: Βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά

0: Πρίσμα 92.
1: Εμείς ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

με γυμνές ώρες που κρατάν στα δάχτυλα την ύπαρξη κυματιστή, ξεφυλισμένη, ελεύθερη σαν φως.

Κι τρεις μαζί το χάσαμε το τρένο της καρδιάς. Ήλιε μια βόλτα έκανες και ξέρω πως δεν βρήκες ούτε τους δυο που χάθηκαν και εμένα που πονάς.

0: 92.
1: Ωπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

άλλαξε η ζωή. Κι ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε εδώ. Κι ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω. Όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες. Κι από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος. Στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές μας.

αγγέλη. Μόνο τα γρημάκια πίνουν κι όποιος άτυχος δεν ξέρει. Το νερό στη βάλια κάλτα, άμα θα το πιεις σε πίνει, σαν

έστω από το αίμα. Κι έτσι και τα μανιτάρια κάνουν την αλήθεια ψέμα.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης.

0: doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια.

σκουπίδια και από φάγια θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Κάποιοι αφήνουν την πόρτα ανοιχτή όσο πίνουν ποτό στο σαλόνι. Άλλοι ψάχνουν στους δρόμους γιατί δεν αντέχουν ώρα πια μόνοι.

Κάποιοι ζούνε ξανά τα γνωστά και δηλώνουνε ευτυχισμένοι. Άλλοι κλαίνε στους άλλους μπροστά γιατί έχουν καρδιά ραγισμένη.

0: Πρίσμα 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
3: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
2: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
3: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.

0: αναγράφει SkyMap.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food? Hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Who doesn't understand pain?
8: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
6: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις την πως είσαι.
7: Άσε μαζένουμπα.
8: Πως είσαι έτσι ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά, παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
8: Ρίσμα 90 και 2.

0: και 2.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια. Κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
12: Ρίσμα 90 και

0: 92.
1: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες. Τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω, ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
5: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
6: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
7: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
10: Είσαι ηλίθια.
11: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
9: Άσε μαζέ, νουπά.
10: Πως είσαι έτσι, ρε.
11: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
12: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
13: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

νιώθω και σ' αγαπάω. Εσύ τι κάνεις δεν ρωτώ. Ό,τι κι αν έγινε ξεχνάω. Κλείνω πλήρως.

0: Κοσμά 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσφορος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Το χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του και μες στην καρδιά του κανείς δεν χωράει να μπει. Υπάρχεις εσύ. Ο άντρας που ξέρεις την πρίζα με όλους, αγρίμη θηρίο, ψυγείο σε κάθε επαφή. Αν δεν είσαι εσύ.

0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον Ύφαλο. Μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ναι, έχεις την πως είσαι.
5: Άσε μαζέ, νουπά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Ρίσμα 90 και 2.

έφτιαξε το νιακί κατά σκότεινα. Ποιοι αυτοί που ζητάνε ταυτότητα, τόνους χώμα έχω ρίξει.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνε μια σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
6: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
10: Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό?

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά, πέρα από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Ω, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

κρίσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δε μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί.

Καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμ.

0: 92.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
6: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι. Άσε μαζέ, νουμπά.
8: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
12: Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Γαλλία και Αγγλία θα κοντραριστούν στις 12 τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 με στόχο την τρίτη θέση στην τελική κατάταξη της διοργάνωσης. Μόλις δύο φορές η Αγγλία έχει διεκδικήσει την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελο, χωρίς όμως να καταφέρει να πάρει τη συγκεκριμένη τιμητική θέση. Ήταν το 1990 που έχασε με 2-1 από την Ιταλία και το 2018 που ιτήθηκε με 2-0 από το Βέλγιο. Έτσι περιορίστηκε στην άχαρη τέταρτη θέση. Τρεις συμμετοχές σε μικρό τελικό Μουντιάλ έχει η Γαλλία, έχοντας κερδίσει τις δύο. Το 1958 επικράτησε με 6-3 της Δυτικής Γερμανίας και το 1986 κερδίζοντας με 4-2 στην παράταση το Βέλγιο. Το 1982 είχε χάσει με 3-2 από την Πολωνία, παίρνοντας την τέταρτη θέση.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Αύριο στη Real News. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαριοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα, κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμινα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνονται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στη Βαρελία, Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με E-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιο.

0: Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΙΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Εις ξεκινά, πέρα από τον Ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάλα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάλα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάλα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάλα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
6: Και χθες την άνοιξη Αττικής. Νωρίτερα συνελήφθησαν πυροσβέστης, πρώην πρόεδρος κοινότητας και ο αδελφός του για κατεξακολούθηση εμπρισμούς από πρόθεση στη Μεσσηνία. Κατηγορούνται επίσης για εκβιασμούς, κλοπές και διακεκριμένες φθορές. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας μετά τον εντοπισμό βαλίτσας που περιείχε ανθρώπινο μέλος σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Τις αρχές ειδοποίησε ένας άστεγος που βρέθηκε στο σημείο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών σε Γλυφάδα και Βούλα, εξάρθρωση αστυνομία, πραγματοποιήθηκαν 6 συλλήψεις και μετά από έρευνες σε σπίτια κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ποσότητες ουσιών, αναβολικά δισκία και πιστόλια. 8 νεκροί και 62 τραυματίες είναι ο απολογισμός των Ουκρανικών επιθέσεων με μία επανδρωμένα αεροσκάφη σε δύο αποθήκες της μεγαλύτερης ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Με τέρματα τον Ζήνη και Κολοσκάμι, η ΑΕΚ κέρδισε με 2-1 την Γκρόνιγκεν σε φιλικό αγώνα στην Ολλανδία. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον αυριανό τελικό του τουρνουά που γίνεται στο Κστά της Ελβετίας, επικρατώντας με 2-1 σετ του Ρώσου Αλεξάνδρ Σεφτσένκο. Στις 7.30 το απόγευμα, στο κέντρο αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ, η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει τη Ρωσίδα Αλίνα Κορνέβα στον ημιτελικό του Athens Open. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Real Weather.
6: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

φύλαχτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη, ξαφνικά πυροβόλησες.

0: ευρώ.
1: Real FM.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
1: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Αύριο στη Real News. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαριοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους επιστήμονες.

0: 92. Τα πλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά, παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα. Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostik και θα αρμολογήσει.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσφορος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η εισλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
10: Στην νεκροψία νεκροτομή. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για εμπρισμούς από πρόθεση σήμερα στο Λόφο της Πνίκας και στο Ηράκλειο της Κρήτης και χθες στην Άνοιξη Αττικής. Νωρίτερα συνελήφθησαν πυροσβέστης, πρώην πρόεδρος κοινότητας και ο αδελφός του για κατεξακολούθηση εμπρισμούς από πρόθεση στη Μεσσηνία. Κατηγορούνται επίσης για εκβιασμούς, κλοπές και διακεκριμένες φθορές. Μένονται ανεξέλεγκτες οι πυρκαγιές στον Καναδά, με το στρατό να βρίσκεται σε ετοιμότητα για την απομάκρυνση 600 κατοίκων του Οντάριο με εναέρια μέσα. Τα νέα μέτωπα ξεπέρασαν τη νύχτα τα 70, ανεβάζοντας τον αριθμό των εστιών σε 955.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Με 1-0 ιτήθηκε ο Ολυμπιακός από τον Άγιαξ σε φιλικό αγώνα στην Ολλανδία. Νωρίτερα, σε άλλη φιλική αναμέτρηση, η ΑΕΚ κέρδισε με 2-1 την Ολλανδική Κρόινγκεν. Στο στίφο, ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 5 μέτρα και 95 εκατοστά κατέκτησε την τέταρτη θέση στο επικοντό στο meeting του Diamond League που γίνεται στο Λονδίνο. Αμέσως μετά αρχίζει η εκπομπή Real Sports. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather.
10: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 και 10 η ώρα, καλησπέρα σας. Εδώ από τον Real FM, εκπομπή Real Sports μόλις αρχίζει. Με πάρα πολύ ειδησιογραφία. 12 τα μεσάνυχτα ο αγώνας για την τρίτη θέση στο παγκόσμιο κύπελο στο Μαϊάμι, η Γαλλία με την Αγγλία. Αύριο στις 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός, η Αργεντινή με την Ισπανία. Φιλικά παιχνίδια σήμερα, πάρα πολλά θέματα, μεταγραφές, θα τα ακούσετε όλα εδώ στον Real FM. Ο Λάσκαρης Αγοραστός στην τελική ρυθμίση του ήχου. Γιάννης Καραγευρέκης, Μαρία Χριστοδούλου, Γιώργος Τζιβελεκίδης έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσατε και είναι αρκετά να μιλάνε οι πρωταγωνιστές εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Η Ευγενία Βουγιουκλώτη είναι στην υποστήριξη της εκπομπής. Η Ελένη Κατσαμπέκη, η αρχισυντάκτρια των Δελτίων Ειδήσεων του Real FM, είναι σήμερα στα Δελτία Ειδήσεων. Και ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Στην παρέα μας πάντα η Ντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο ποτέ και αυτό το Σάββατο. Ο Ολυμπιακός πριν από λίγο ιτήθηκε με 1-0 σε φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία από τον Άγιαξ. Η ΑΕΚ κέρδισε 2-1 την Γκρόνιγκερ στην Ολλανδία, φιλικό παιχνίδι με τέρματα Ζήνη και Κολοσκάμι. Θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά τα ποδοσφαιρικά. Δίνουμε προτεραιότητα στον Θάνο Σταθόπουλο, σύνδεση με το κέντρο αντισφαίρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Εκεί λοιπόν που στις 7.30 ώρα θα ξεκινήσει ο ημιτελικός του WA250 Athens Open που γίνεται στην χώρα μας. Μετά από πάρα πολλά χρόνια έχουμε επίσημο τουρνουά της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Γυναικών στην Ελλάδα και η Μαρία Σάκαρη παίζει στην έδρα της, κάτι που τη χαροποιεί όπως λέει και η ίδια πάρα πολύ. Θα είναι στον ημιτελικό απέναντι στην Αλίνα Κόρνεβα. Με στόχο φυσικά να μπορέσει να πάει στον αυριανό τελικό της διοργάνωσης. Χθες η Ελληνίδα πρωταθλήτρια απέκλεισε εύκολα την Αμερικανίδα Parks με 2-0 σετ. Σύνδεση με το Ολυμπιακό Στάδιο στο κέντρο αντισφαίρησης. Θάνος Σταθόπουλος, ο αρχισυντάκτης του Tennis 24. Καλησπέρα, Θάνο.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα από το ΆΚΑ.
0: Η γραμμή είναι πάρα πολύ καλή και δεν ακούω κόσμο και αυτό με προβληματίζει.
1: Όχι.
0: Είναι η γραμμή καλή.
1: Ευτυχώς ναι. Ότι ο κόσμος έχει αρχίσει εδώ και λίγα λεπτά να μπαίνει μέσα στο κεντρικό κόρ του ΆΚΑ. Έτσι όπως το υπολογίζω εγώ αυτή τη στιγμή, το βλέπω, είναι κάτι περισσότερο από χθες. Είναι περίπου στις 2.500 ο κόσμος. Δεν είναι βέβαια αρκετός για μια τέτοια μέρα και για ένα τέτοιο παιχνίδι. Αλλά ας μην το συζητήσουμε αυτό.
0: Εντάξει, αυτό θα το δούμε στην αποτίμηση. Θετικό είναι ότι γίνεται αυτή η διοργάνωση.
1: Ακριβώς.
0: Έγινε φέτος, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι Σάββατο, ότι ο κόσμος πάει διήμερο.
1: Είναι η εποχή, είναι μετά το Wimbledon και για τις παίκτες, έτσι.
0: Εντάξει, και για τους θεατές είναι που έχουν το διήμερό τους και είναι ο πιο πολύ κόσμος. Εγώ είδα χθες και πιο πολύ κόσμο εκεί του χτένις, αλλά και είδα και χθες το απόγευμα, χθες θα μου πεις ήταν Παρασκευή, και αρκετές οικογένειες να έρχονται.
1: Ναι, κάτι το οποίο βλέπω και αυτή να συμβαίνει. Εγώ έτσι όπως το υπολογίζω θα γεμίσει το κάτω διάστημα, αν γίνει αυτό, αν συμβεί αυτό, θα σημαίνει ότι θα έχουμε περίπου 4.000 κόσμο. Τώρα, το εφόσον και αν περάσει, καταφέρει να περάσει την Κορνέβα η Σάκαρη, αύριο θα έχουμε το μεγάλο τελικό, ένα μεγάλο στοίχημα και για την ίδια και για το κοινό, το οποίο με τις τελευταίες πληροφορίες που λαμβάνω είναι σε μια αρκετά απαγορευτική ώρα. Ακούγεται μάλλον ότι ο τελικός θα γίνει στις 8
0: το βράδυ.
1: Στις 8 το βράδυ. Ναι. Κάτι που καταλαβαίνεις και εσύ και οι ακροατές ότι.
0: Ναι. Αυτά όμως πρέπει να τα βλέπουν, γιατί εγώ χθες που τους έκοψα εκεί, τους έκοψα όλους λίγο στον κόσμο τους από πλευράς οργάνωσης.
1: Ναι,
0: όταν έχει τελικό
1: Μουντιάλ
0: στις 10 το βράδυ, νομίζω ότι 8 η ώρα το βράδυ και να παίζει και Έλληνας αθλητής είναι απαγορευτικό.
1: Ακόμα δεν έχει, να φανταστείς, δεν έχει ακόμα αποφασιστεί τι ώρα θα γίνει ο τελικός.
0: Ναι.
1: Και κάτι το οποίο όλα τα τουρνουά της WTA και της ATP, υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο βγαίνει και καθορίζεται πριν ακόμα ξεκινήσει.
0: Μήπως περιμένουν να δουν αν θα είναι η Σάκαρη για να πάει λίγο νωρίτερα.
1: Ακόμα και αυτό να συμβεί, ακόμα και αυτό να συμβεί όμως, θα είναι καταστροφικό ένας τελικός, WTA και μάλιστα στη χώρα μας, να μην έχει θεατές, έτσι. Θα είναι καταστροφικό. Είτε από τη μία πλευρά, είτε από την άλλη. Να πούμε και ένα άλλο έτσι, ωραίο στοιχείο, το ότι σε περίπτωση που αν περάσει η Μαρία Σάκαρη, σε συνδυασμό με την πρόκριση πριν από λίγες ώρες του Τσιτσιπά στο τουρνουά 250 του Πστάτ στην Ελβετία, θα έχουμε μετά από 4 χρόνια δύο και τους δύο Έλληνες ταινίσεις σε τελικό την ίδια εβδομάδα. Μετά το 2022 και όταν η Μαρία Σάκαρη είχε περάσει στο τουρνουά City Open της Ουάσης που αντιμετωπίζεται στην Κοκογκόφ και ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Λος Κάμπος στο Μεξικό που έπαιξε με τον Άλεξ Ντεμινόρ. Μετά από 4 χρόνια είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή και μεγάλη επιτυχία για τους δύο Έλληνες τενίστες.
0: Με την εμπειρία που έχει η Κόρνεβα, η οποία είναι, πρέπει να είναι στο 70, αν δεν κάνω λάθος, όχι στο 30, είναι στο 70, όχι στο 90.
1: Στο 90.
0: Τι παίκτρια είναι, τι χρειάζεται να προσέξει η Σάκαρη?
1: Είναι μια ανερχόμενη τενίστρια στη Ρωσία. Να πούμε για την Κόρνεβα ότι πριν από 3 χρόνια έχει κατακτήσει το Grand Slam τόσο στο Australian Open όσο και στο Roland Garros επίπεδο Junior. Και μάλιστα στο Αυστραλιανό Open είχε κερδίσει την πολύ καλή της φίλη και συνομιλική της, την Μίρα Αντρέβα. Οι Ρώσοι λένε, σύμφωνα με τους Ρώσους δημοσιογράφους, ότι ίσως εξελιχθεί καλύτερη και από την Αντρέβα. Κάτι που σημαίνει ότι έχει τις προοπτικές, έχει τα φόντα για να το κάνει αυτό. Ένας τραυματισμός την έχει κρατήσει πίσω, ωστόσο, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη τενίστρια και από ό,τι μιλήσαμε και χθες και είχαμε μια έτσι μικρή συνομιλία, είναι μια αθλήτρια η οποία δεν καταλαβαίνει είτε από κόσμο, δεν καταλαβαίνει είτε από έδρες και μάλιστα μου είπε κιόλας ότι ανυπομονώ για τον τελικό, για τον ημιτελικό συγγνώμη, οποιαδήποτε και αν είναι απέναντί μου, γιατί έπαιξε νωρίτερα από τη Σάκαρη.
0: Μάλιστα, οπότε... καταλαβαίνει κανείς.
1: Αποφασισμένη θα είναι, για μένα θα είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι μέχρι το επόμενο και για τη Μαρία Σάκαρη.
0: Σαφώς δύσκολο παιχνίδι. Χθες όμως άνετα κέρδισε την Μπάρκς με 2-0.
1: Ναι, την είχε διαβάσει πάρα
0: πολύ καλά. Ειδικά στα σερβίς, ρωτήθηκε γι' αυτό, θα ακούσουμε σε λίγο τι είπε. Την είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά.
1: Και τα σερβίς της και οι επιστροφές της, ειδικά οι επιστροφές της ήταν εξαιρετικές. Από ένα σημείο και μετά έλεγχε όλο το κόρτ, ήταν παντού στο κόρτ. Και κατάφερε να πάρει πραγματικά μια πολύ άνετη νίκη, όπως ακριβώς το είπες.
0: Και ο άλλος ημιτελικός είναι μετά, θα είναι η Τόσον από την Δανία με την Χλιτσίκοβα.
1: Με την Παρβόρα Χλιτσίκοβα.
0: Από την Τσεχία.
1: Ακριβώς, είναι δύο ταινίστριες, ειδικά η Χλιτσίκοβα, μια παίκτρια που έχει κατακτήσει δύο Grand Slam. Απ' την άλλη, η Τόσον είναι νούμερο ένα στο ταμπλό, αλλά προέρχεται από ένα πολύ δύσκολο χρόνο γεμάτο τραυματισμούς και ψυχικά θέματα. Θεωρώ ότι στο τελικό εύκολα ή δύσκολα θα είναι η Κρέιτσίκοβα και σε περίπτωση που θα είναι και η Μαρία Σάκαρη θα δούμε μια επανάληψη εκείνου του δραματικού ημιτελικού στο Ρολάν Γκαρός, τον οποίο τον είχε κερδίσει η Τσέχα με ένα συναπαιχνίδι θρίλερ.
0: Μάλιστα, προγνωστικά δεν κάνουμε. Δεν χρειάζεται, άστα, γιατί δεν πέφτουμε τελευταία μέσα από τη Γαλλία τώρα που το Μουντιάλ προγνωστικά άστο. Πάντως είναι ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντικό ότι τέτοια διοργάνωση επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από πόσα χρόνια?
1: 36
0: χρόνια. Εντάξει, όμως κάτι συμβαίνει 36 χρόνια να μην γίνεται ένα έστω τουρνά 250. Κάπου πρέπει να προβληματιστούν και οι ίδιοι άνθρωποι του τένις γιατί δεν τα καταφέρουν να το φέρουν.
1: Το θέμα είναι όμως, Δημήτρη, ότι ακόμα και που το φέρανε, ο προβληματισμός είναι στο να το κρατήσουν, γιατί στο να το φέρουν για μία φορά σαν πυροτέχνημα και να μην ξαναγίνει, είναι σαν να μην έγινε ποτέ για μένα. Έτσι. Το θέμα είναι να έστω η ATP ή η WTA να καθιερώσουμε ένα τουρνουά και να μπορέσει ο κόσμος να δίνει το παρόν, να μάθει καλύτερα το τένις, να μάθει πώς είναι το τένις μέσα από το γήπεδο και όχι από την τηλεόραση, που είναι πολύ πιο εντυπωσιακό, το είδες και εσύ ο ίδιος εχθές. Και να μπορέσουν και τα μικρά παιδιά ιδίως να παρακολουθούν από κοντά μεγάλους αστέρες του παγκοσμίου τένις.
0: Πολύ σωστό αυτό που λες και αυτό είναι το κέρδος και ίσως πρέπει και εδώ η πολιτεία, όπως κάνει με το Ράλι Ακρόπολης ή τον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο της Ελλάδας, πρέπει να αναγκαστικά σε κάποιες φορές πρέπει να υπάρχει συνεργασία του ιδιωτικού τομέα με το κράτος, γιατί ίσως είναι το καλύτερο, είναι καλύτερο συνδυασμός αυτός νομίζω.
1: Μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Ακριβώς, μόνο έτσι μπορεί να γίνει όπως το λες.
0: Ναι, γιατί έχει άλλο οντότητα αν μπλέξει κάπου ό,τι σχόλια θέλετε να μου κάνετε τώρα το ελληνικό κράτος και άλλη οντότητα έχει αν γίνεται μόνο έτσι ένα απλά τουρνουά που γίνεται με την εποπτεία ιδιωτικού φορέα και συνεργαζόμενου χωρίς να έχει την ευλογία σε όλα τα μεγέθη το ελληνικό κράτος. Δηλαδή διαφορετικά αντιμετωπίζουν στις διεθνείς ομοσπονδίες όταν πάει το ελληνικό κράτος και έχει την, το κράτος, το κάθε κράτος
1: ακριβώς,
0: και έχει την εποπτεία, την άμεση συμπαράσταση σε, αυτή, σε μια διοργάνωση και διαφορετικά όταν είναι χωρίς αυτό. Έτσι, λειτουργούν οι διεθνείς φορείς του αθλητισμού.
1: Το πιο βασικό, Δημήτρη, στην όλη υπόθεση είναι ότι το ίδιο το προϊόν δεν πρέπει να υποβιβάζεται. Όταν δηλαδή έχεις ένα τόσο όμορφο περιτύλιγμα όπως είναι, όπως είδες και εσύ εχθές, οι εγκαταστάσεις...
0: Ναι. Η εγκατάσταση αυτή που έγιναν Ολυμπιακοί Αγώνες, θυμίζω εγώ, το 2004. Εντάξει, τώρα έχει και ιδιωτικό φορέα μέσα, αλλά δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Είναι μια τέλεια εγκατάσταση που έχει το προσόν που όπου και να κάτσεις βλέπεις πάρα πολύ καλά.
1: Ακριβώς. Είναι ταινιστικό γήπεδο.
0: Είναι ταινιστικό γήπεδο, ναι, καθαρά. Δεν είναι μια εγκατάσταση που έχει γίνει για το τένις. Είναι ένα γήπεδο που έχει γίνει εξ αρχής για το τένις.
1: Ακριβώς.
0: Και μπορεί να κρατηθεί σύντα γύρω-γύρω γήπεδα.
1: Λοιπόν, όταν λοιπόν έχεις ένα τέτοιο όμορφο περιτύλιγμα με δύο γήπεδα πάρα πολύ με δύο γήπεδα τενιστικά, αμυγός τενιστικά, με άλλα 10 έξω για προπονήσεις και τα λοιπά. Όταν λοιπόν έχεις ένα τέτοιο περιτύλιγμα που μπορεί να φιλοξενήσει ακόμα και 500, μπορώ να σου πω εγώ το πω,
0: γυναικών,
1: δεν μπορείς να υποβιβάζεις το ίδιο στο προϊόν. Όταν έξω από το συγκρότημα αυτό δεν υπάρχει ένα διακριτικό σημάδι ότι κάτι γίνεται εκεί μέσα.
0: Σωστό,
1: ότι είναι ένα
0: λες.
1: Τουρνουά 250, ότι... Κάτι, μια πίτα,
0: ναι, στη Σπυρουλούη ή στην πάνω πλευρά που, είναι από το, που πάει για το σταθμό Ειρήνη, να έχει εκεί σήματα ότι να εδώ αυτές τα ωραία τα πανό, τα μεγάλα τα που είναι με το περιβάλλον, όχι εννοώ αεροπανό.
1: Ακριβώς.
0: Σημάδι ότι γίνεται τέτοια, αλλά και γενικά στην Αθήνα, στο μετρό παραδείγματος χάρη, όπως γίνεται με τον ποδηλατικό γύρο που το κάνει το Υπουργείο, το Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο της Ελλάδας και το Ράλι Ακρόπολης. Δηλαδή πρέπει να μπει σε τέτοιο φορμάτ διοργάνωση. Να μπει.
1: Μη ζητάμε από τον κόσμο λοιπόν να γεμίζει γήπεδα τα οποία σε event τα οποία δεν τα γνωρίζει.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Πολύ δύσκολο, έτσι. Λοιπόν, δεν υπήρχε πουθενά προβολή, συστηματική και οργανωμένη προβολή από το τουρνουά το οποίο το γνωρίζουμε εδώ και δύο μήνες ότι θα γίνει εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Είναι πολύ μεγάλος ο χρόνος. Ακόμα και στους ομίλους, στους ταινιστικούς ομίλους έπρεπε να υπάρχει
0: promotion, βέβαια. Δεν λέμε τώρα τίποτα εμείς πυρηνικές αναλύσεις. Λέμε αυτονόητα πράγματα που έπρεπε να είχαν γίνει. Τώρα, ας ελπίσουμε σήμερα ότι θα πάει καλά η Σάκαρη και θα περάσει τον τελικό, γιατί και αυτό είναι το αγωνιστικό μέρος και είναι ένα σημαντικό
1: ακριβώς.
0: Κομμάτι. Και όλα τα άλλα τα βλέπουμε. Θάνος, ευχαριστώ. Αργότερα θα σας ξαναέχουμε. Θάνος Σταθόπουλος, αρχισυντάκτης από το Tennis 24. Η Σάκαρη χθες 2-0 την Αλίσια Πάρκς. 6-4-6-3 σε 1 ώρα και 16 λεπτά. Πάρα πολύ εύκολα και για να ακούσουμε τι δήλωσε.
2: Το τραπέζο σπίτι μου είναι κάτι μοναδικό. Νομίζω ότι αυτό το συνέστημα το να κερδίζω μπροστά σας είναι κάτι που δεν θα αντάλλαζα ποτέ. Νομίζω κάποια, δεν θα αποκαλύψω τα μυστικά μας, αλλά κάποια στατιστικά, κάποια τακτική, κάτι που μου είπε το ότι πρέπει να προσέξω, άλλαξα λίγο τη θέση μου σύμφωνα με το που σερβίρε εκείνη και ποια είναι τα αγαπημένα της σερβίς, αλλά νομίζω ότι σίγουρα έχει ένα πάρα πολύ καλό σερβίς, αλλά το να δίνεις και πάρα πολύ credit στο σερβίς και να έχεις ουσιαστικά να παθαίνεις μια αιμονή με το σερβίς της άλλης, σίγουρα δεν είναι καλό. Οπότε εγώ το αντιμετώπισα σαν ένα ακόμα σερβίς, ένα πολύ καλό σερβίς και μια παίκτρια η οποία είχα χάσει δύο φορές και ήθελα πάρα πολύ να κερδίσω.
0: Λοιπόν, αυτά από το τέννις. Θα παρακολουθούμε τον αγώνα και θα σας δίνουμε εξέλιξη με την Κορνέβα την Ρωσίδα. Θα σας δίνουμε την εξέλιξη του αγώνα του ημιτελικού για το τουρνουά WTA 250 που γίνεται στο κέντρο της φέρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Σας είπαμε για την ΑΕΚ, για το φιλικό που κέρδισε 2-1 την Κρόνικερ. Όμως πριν από λίγο ανακοινώθηκε επίσημα η ολοκλήρωση μεταγραφής από την Μοντερέι του Ορμπελίν Πινέδα από την ΑΕΚ στην ομάδα του Μεξικού. Εδώ πραγματοποίησα όλα μου τα όνειρα. Δεν είναι αντίο, είναι εις το επανειδήν. Μόνο ΑΕΚ, δήλωσε ο Πινέδα στο απαχαιρετιστήριο μήνυμά του απέναντι στην ΑΕΚ, που έμεινε 4 χρόνια και μετακομίζει στη χώρα του, στην Μοντερέι. Σε λίγο θα έχουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και τους τίτλους ειδήσεων από την κυρία Κατσαμπέκη. Θα έχουμε τον Μιχάλη Φουστέρη να μας πει για τα της ΑΕΚ και την επισημοποίηση της μεταγραφής στην Μοντερέι του Πινέδα. Λοιπόν, τώρα έχουμε καταρχήν να σας πω ακόμα ότι ο Χατζηδιάκος χθες το βράδυ ανακοινώθηκε επίσημα τον ΠΑΟΚ. Θα ακούσουμε τις δηλώσεις του Διεθνούς Κεντρικού Αμυντικού που έφυγε από την Κοπενχάγη και πήγε στην ομάδα του ΠΑΟΚ αργότερα. Και φυσικά στις 8 ο Κωνσταντίνος Λεανός, ο δημοσιογράφος από τη βρετανική Sun, άνθρωπος που έχει ρεπορτάζ και όχι σχόλια, όπως κάνουμε όλοι, και αμπελοφιλοσοφίες, θα μας πει για την Εθνική Αγγλίας και εν όψη του απόψινού μικρού τελικού. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Να ζήσετε.
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
12: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Αύριο στη Real News. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαρδιοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολο.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Ιντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση στην παρέα μας πάντα η Ιντερβέτεν. Αυτό το απόγευμα του Σαββάτου εδώ εκπομπή Real Sports με όλη την αθλητική κίνηση που είναι αρκετά σημαντική. Μέχρι τις 10 θα είμαστε σήμερα μαζί, αύριο από τις 7 μέχρι όταν τελειώσει ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 10 είναι αύριο η σέντρα στη Νέα Υόρκη.

0: Μιχάλης Φουστέρης είναι έτοιμος τώρα, γιατί έχουμε την ανακοίνωση μεταγραφής στη Μοντερέι του Πινέδα που φεύγει από την ΑΕΚ και το φιλικό που κέρδισε η ΑΕΚ την Κρόνικερ. Πάμε να τα πιάσουμε λίγο τώρα, επειδή είναι θέματα της τελευταίας στιγμής. Μιχάλη, καλησπέρα. Ξεκινάμε. Έπεσε η γραμμή, να ξαναπάρουμε κυρία Βουγιουκλώτη τον Μιχάλη Φουστέρη. Έλεγα λοιπόν ότι η ΑΕΚ έκανε μια καλή εμφάνιση και κέρδισε την Ολλανδική ομάδα με 2-1 με τα γκολ Ζήνη και Καλοσκάμι. Η Ένωση 2-1 στην Ολλανδία όπου προετοιμάζεται, ενώ αυτό που έχουμε τις τελευταίες στιγμές είναι η ανακοίνωση, όπως είπα, του Πινέδα που επιστρέφει στη χώρα του και, και στην ομάδα της, στη Μοντερέι. Μιχάλης Φουστέρης, πάμε. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με το πιο πρόσφατο έτσι γεγονός, που είναι η ανακοίνωση της ΑΕΚ για το τέλος του Ορμπελίν Πινέδα μετά από 4 χρόνια. Η ΑΕΚ γνωστοποίησε την πώληση του ποδοσφαιριστή στη Μοντερέι της πατρίδας του, όπως είπες και εσύ. Η Μοντερέι, η οποία έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ να καταβάλει τη ρήτρα του ποδοσφαιριστή που αρνήθηκε στα 8 εκατομμύρια ευρώ. 4 εκατομμύρια ευρώ η ΑΕΚ πήρε άμεσα, και υπάρχουν και 2 δόσεις να καταβληθούν μέχρι το καλοκαίρι, το επόμενο, μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Ενδιαφέρον έχουν τα λόγια που είπε ο Ορμπελίν Πινέδα στην δική του ανακοίνωση αποχαιρετισμού προς τον κόσμο της ΑΕΚ. Είναι λόγια από καρδιάς. Ο Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος ευχαρίστησε τον κόσμο, που όπως χαρακτηριστικά είπε, τον έκανε να νιώσει, έκανατε να νιώσω ένας από εσάς. Μόνο ευχαριστώ μπορώ να πω. Ήμουν ένα παιδί που ήρθε από το Μεξικό και έκανε εδώ πραγματικότητα όλα του τα όνειρα. Μπροστά μου τώρα ανοίγεται μία νέα πρόκληση. Δεν σας λέω όμως αντίο. Λέω στο επανειδήν μόνο ΑΕΚ. Πραγματικά συγκινητικά λόγια για έναν ποδοσφαιριστή, ίσως τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ την τελευταία τετραετία. Κάποιοι τον συγκρίνουν με τον εμβληματικό Τόνι Σαβεύσκη. Και η αλήθεια είναι ότι όντως ο Ορμπελίν Πινέδα βοήθησε πάρα πολύ την ΑΕΚ και στους τίτλους που κατέκτησε, αλλά και γενικότερα στο ποδόσφαιρο που έπαιξε. Ο Μεξικανός ήταν από τους εμβληματικούς ποδοσφαιριστές της Ένωσης.
0: Έχει αντιπινέδα η ΑΕΚ τώρα που αυτός πάει στη Μοντερέι.
1: Ναι, ο Χαβιέ Ριμπάλτα ήταν έτοιμος από καιρό, όπως αποδεικνύεται. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι στην τελική ευθεία προκειμένου να έρθει ποδοσφαιριστής για τον άξονα της ΑΕΚ, εισάξιος του Μεξικανού που αποχώρησε, για να πλαισιώσει τους Μαρίν και Κάιλνεν. Δεν έχω όνομα να σας πω, ναι. Όμως πριν από λίγο στις δηλώσεις του, ο Μάρκο Νίκολιτς είπε ότι μέχρι το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας που θα ξεκινήσει στην Ολλανδία την ερχόμενη Πέμπτη, θα έχουμε σίγουρα έναν ή και δύο ποδοσφαιριστές. Μία ή δύο προσθήκες λοιπόν περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Η ΑΕΚ, η οποία σήμερα νίκησε στο τελευταίο φιλικό του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας στην Γκρόνιγκεν 2-1 με ανατροπή. Η ΑΕΚ, η οποία βρέθηκε πίσω στο 25ο λεπτό με γκολ του Τζαβάδα. Νωρίτερα είχε αποβληθεί ο Φελίπε Ρέλβας, όμως με αντεπίθεση στα λεπτά που απέμεναν. Πρώτα με το Ζήνη, ο οποίος έκλεψε την μπάλα και πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ με πλασέ ισοφάρι στο 77ο λεπτό, για να έρθει το 83ο λεπτό, ήταν από φάουλ του Μάνταλου και ωραία κεφαλιά του Καλοσκάμι, διαμορφώθηκε το τελικό 2-1. Έτσι, η ΑΕΚ ολοκληρώνει με νίκη τον πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της. Αύριο επιστρέφει στην Αθήνα. Οι ποδοσφαιριστές θα μείνουν για 3 ημέρες για να πάρουν τις ανάσεις τους και από την Πέμπτη θα είναι και πάλι στον ίδιο χώρο στην Ολλανδία. Από την Πέμπτη λοιπόν ο Μάρκο Νίκολιτς φιλοδοξεί, ευελπιστεί να έχει μία ή και δύο ακόμη προσθήκες. Η μία θα είναι σίγουρα χαφ, ο Αντιπινέδα που είπες και εσύ, και η άλλη θα είναι πιθανότατα ένας αμυντικός, ή δεν αποκλείεται να έρθει και κάποιος επιθετικός που να μπορεί να αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις από τον άξονα και μπροστά.
0: Τι κρατάει από το σημερινό παιχνίδι ο Νίκολιτς?
1: Όπως είπε ο Νίκολιτς,
0: γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι δεν ήταν ευχαριστημένος.
1: Και όχι μόνο δεν ήταν ευχαριστημένος, το είπε και δημοσίως, έψαλε και στους παίκτες του στα αποδυτήρια. Από ό,τι μάθαμε, ήταν αρκετά επικριτικός και αυστηρός στο 0-0 με τη Φιτέσε. Σήμερα η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, παρουσίασε καλύτερη εικόνα στο φιλικό με την Γκρόνιγκεν και το παραδέχτηκε και ο Νίκολιτς, ότι μέχρι το 55ο λεπτό είμαι πολύ ευχαριστημένος. Σε εκείνο το χρονικό σημείο η ΑΕΚ μένει με 10 παίκτες, αλλά όπως είπε ο Σέρβος τεχνικός, και από εκείνο το σημείο και μετά, με ενδιαφέρει, μου αρέσει η προσέγγιση των ποδοσφαιριστών μου, που έστω και με παίχτη λιγότερο ήταν ανταγωνιστικοί και δεν άφησαν το παιχνίδι ακόμη και όταν βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Συνεπώς, μόνο καλά στοιχεία, μόνο θετικά ήταν τα στοιχεία τα οποία αποκόμισε ο προπονητής, γιατί σε όλες όποιες άλλες παρατηρήσεις τα πήγε κατηδίαν με τους παίχτες του. Να πούμε ότι η ΑΕΚ θα δώσει ακόμη 3 φιλικά στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της, με την Τσβόλε, τη Σάμσουσπορ και τη Σεντρουίντεν, πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι επί ελληνικού εδάφους, στις 12 Αυγούστου με τον Όφη στο Παγκρίσδιο, στο πλαίσιο του τελικού του Super Cup, και βεβαίως την περιμένουν τα πολύ δυνατά, τα πολύ κρίσιμα παιχνίδια στα play-off του Champions League στις 18 και 25 Αυγούστου, η Ένωση που θυμίζουμε θα μάθει τον αντίπαλό της στις 3 Αυγούστου. Δημήτρη.
0: Και φυσικά ότι η Ένωση έχει το αβαντάζ ότι δεν μπαίνει στα παιχνίδια που μπαίνουν την ερχόμενη Πέμπτη ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ πάρα πολύ νωρίς.
1: Σωστά. Η ΑΕΚ έχει ακόμα τη δυνατότητα να μοντάρει όσα πιστεύει ο προπονητής, να διορθώσει τα κακώς κείμενα, να έχει ακόμα έναν ή και δύο ποδοσφαιριστές στο δυναμικό της, προκειμένου να καλύψει τα κενά. Κακά τα ψέματα, η αποχώρηση του Πινέδα αφήνει ένα τεράστιο κενό. Ήταν ο πιο επιδραστικός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, όχι μόνο πέρυσι, αλλά και τα τελευταία χρόνια. Ένας παίκτης που έκανε κάθε πιθανή και απίθανη δουλειά στα αγωνιστικά τετραγωνικά. Γι' αυτό λοιπόν και ο Ριμπάλτα, αυτό που έχει δεσμευθεί στο Μάρκο Νίκολιτς και μπορούμε να το μεταφέρουμε με ασφάλεια, είναι ότι ο ποδοσφαιριστής που θα έρθει θα είναι ανάλογου βεληνικούς. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε κι εμείς ποια θα είναι η επιλογή του Ισπανού τεχνικού διευθυντή.
0: Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Φουστέρη και αργότερα θα σε έχουμε. Μιχάλη, ό,τι καινούριο έχουμε από την ΑΕΚ. Μας είπε για την μετακίνηση του Πινέδα και επίσημα από την ΑΕΚ στην Μοντερέι και για το φιλικό αγώνα που κέρδισε η Ένωση 2-1 την Γκρόνικερ. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο. Τώρα, πριν από λίγο, χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K18 του Στίβου για την Ελένη Ιακωβάκη. Τερμάτισε πρώτη στον τελικό των 400 μέτρων με το απίστευτο 52 δευτερόλεπτα και 38 εκατοστά. Επίδοση φυσικά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 18 και κάτω των 20 ετών. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια 52-38 πρώτη. Η Σοφία Αγκούστη Εμμανουέλη Ουγγαρέζα δεύτερη 52-80 και η Σοφία Πάσριμπεκ, η Πολωνή, 53-08 στην τρίτη θέση. Πολύ μεγάλη εμφάνιση για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία είναι η κόρη του Περικλή Ιακωβάκη, του παλιού πρωταθλητή, στα 400 μέτρα και 300 εμπόδια. Είναι το 2-4-6, το 7ο μετάλλιο που παίρνει η Ελλάδα στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 18 ετών. Έχει προηγηθεί το 2016 στο Επικοντό Καραλής, ο Μουτζουρογιάννης στο Μήκος το 2016 επίσης, ο Οδυσσέας Μουζενίδης στην Σφαίρα στην Τυφλίδα το 2016, η Ηλιάνα Τριανταφύλου στο Επικοντό στην Ιερουσαλήμ το 2022, η Μπουλίδη στο Επικοντό το 2024, επίσης το 2024 η Μαρία Ραφαηλίδου στη Σφαιροβολία και τώρα η Ελένη Ιακωβάκη στα 300 μέτρα πρωταθλήτρια Ευρώπης των κάτω των 18 ετών στο Ριέτι στην Ιταλία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια.

0: Έχει διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αυτή την ώρα στο κέντρο της Φέρης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων η Μαρία Σάκαρη παίζει με την Κορνέβα, τη Ρωσίδα, ο ημιτελικός του τουρνουά Athens Open. Είμαστε στο πρώτο σετ με ένα 0 στα game. Προηγείται η Ελληνίδα πρωταθλήτρια σε ένα παιχνίδι αρκετά καλό που παρακολουθούν περίπου 3.000 πρέπει να είναι οι θεατές που βρίσκονται στο κέντρο της Φέρης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Τώρα πάμε στον Ολυμπιακό. Ο Άγιαξ ανάγκασε τον Ολυμπιακό στην πρώτη φιλική του ήττα. Στο προπονητικό κέντρο του ΕΑΝΤΑ έπαιξε στο Άμστερνταμ, έγινε το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έχασε 1-0. Δεν κατάφεραν οι Ερυθρόλευκοι να εκμεταλλευτούν μερικές καλές ευκαιρίες που δημιούργησαν και είδαν τον αντίπαλό τους να βάζει γκολ στο 80 λεπτό της αναμέτρησης. Είχαμε ντεμπούτο για τον Ζόελ Ρόκα που ανακοινώθηκε το πρωί από τους Ερυθρόλευκους. Τέταρτο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Το πιο δυνατό που έχει δώσει μέχρι τώρα. Η ομάδα Βάσκος Τεχνικός άλλαξε όλη την ενδεκάδα σε σχέση με τον χθεσινό αγώνα με την Φορτούνα Σίταρτ, όπου με τον Ζόελ με τον Σίλβα ήταν που έβαλε τα τρία γκολ χθες. Ήταν ο παίκτης που χθες έβαλε τρία γκολ. Χθες η ομάδα του Ολυμπιακού κέρδισε 3-1 την ομάδα της Φορτούνα Σίνταρτ. Ζώτα Σίλβα hat-trick έκανε στο παιχνίδι. Σήμερα έκανε αλλαγές ο Μεντιλίμπαρ. Σε γενικές γραμμές ο Ολυμπιακός δεν ήταν κακός. Είχαν διαστήματα που δημιούργησαν καταστάσεις και θα μπορούσαν να έχουν σκοράρει εάν ήταν λίγο πιο εύστοχος και τυχερός ο Γιάρεμτσουκ. Είχαν και διαστήματα όμως που δέχτηκαν πολύ μεγάλη πίεση από τον Άγιαξ, αλλά μπόρεσαν και κρατήθηκαν. Στα διαστήματα πίεσης, Ισμαήλοβιτς, Πιρόλα και Πόποβιτς ήταν ποδοσφαιριστές που έκαναν τη διαφορά και κράτησαν την ομάδα τους. Η εικόνα του Ολυμπιακού για ακόμη μια φορά ήταν αυτή που περιμέναμε. Μια ομάδα δηλαδή που παίζει ψηλά και στηρίζεται πολύ καλή, πολύ στα κλεψίματα της μπάλας κοντά στην άμυνα του αντιπάλου. Στο πρώτο ημίχρονο, οι δύο ομάδες ήταν 0-0. Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και στην επανάληψη. Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός πίεζε ψηλά τον Άγιαξ και να προσπαθεί να του δημιουργήσει προβλήματα. Ο Άγιαξ από την πλευρά του άρχισε να πιέζει και να ανεβάζει ταχύτητα από ένα σημείο και μετά. Ειδικά από τη στιγμή που πέρασε το μάτσο Καρίσο, ο Άγιαξ ήταν πολύ επικίνδυνος και είχε στο 75 δοκάρι. Στο 81, ο Ολυμπιακός είχε πολύ κακές επιστροφές, με αποτέλεσμα ο Έτσεβεν να σκοράρει και να κάνει το 1-0 για την ομάδα του Άμστερνταμ. Σκορ που έμεινε μέχρι το τέλος του αγώνα. Έκανε ντεμπούτο, όπως σας είπα, ο Ρόκα, ο οποίος μάλιστα έχει και μια ευκαιρία να σκοράρει στο φινάλε της αναμέτρησης. Επίσης είπαμε ότι ο Σμαϊλόβιτς ήταν στο παιχνίδι ως παρτενέρ του Πιρόλα. Αγωνίστηκε ο Ρόκα, όπως είπαμε, μπήκε αλλαγή στο 75. Πλέον ο Ολυμπιακός θα δώσει άλλα δύο φιλικά παιχνίδια κόντρα στη βελική Αντβέρπ και την Ολλανδική Αλκμαρ στο διήμερο 24-27 Ιουλίου. Θυμίζουμε ότι οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις θα αρχίσουν 4 ή 5 Αυγούστου. Τη Δευτέρα θα ξέρει τον αντίπαλό του Ολυμπιακός. Θα τεθεί αντιμέτωπος με μία εκ των Σέντζι Λουάζ από το Βέλγιο, Σπάρτα Πράγας, Ναϊμέγγεν Ίστρουμ Γκράτς ή τη Χάρτς. Είναι στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Μην το ξεχνάμε αυτό, ότι ο Ολυμπιακός μπαίνει στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αργότερα έχουμε δηλώσεις του Ρόκα που ανακοινώθηκε το πρωί από τους Ερυθρόλευκους. Τι λέει για το χθεσινό παιχνίδι ο σκόρερ των τριών τριμμάτων, ο Ζώτα Σίλβα, και ο Κάρμο, οι δηλώσεις τους από την Ολλανδία. Θα τους θα βάλουμε αργότερα για το στρατόπεδο του Ολυμπιακού, οι δηλώσεις. Τώρα στο ΠΑΟΚ πρέπει να πούμε ότι από χθες έπιασε δουλειά ο Χατζηδιάκος, ανακοινώθηκε επίσημα από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Μια πολύ καλή ποιοτική μεταγραφή που έκανε ο ΠΑΟΚ. Πήρε τον Παντελή Χατζηδιάκο, διεθνής κεντρικός παίκτης, αμυντικός, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029 στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Προέρχεται από την Κοπενχάγη, ένα παιδί πολύ με πολύ συνέπεια στο παιχνίδι του, που σίγουρα θα βοηθήσει την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Παντελής Χατζηδιάκος στις δηλώσεις που έκανε για τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα, που βρίσκομαι σε μια πόλη που τη γνωρίζω αρκετά, θα έλεγα. Έρχομαι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος σαν παίχτης και εύχομαι να είμαι υγιής και να πάνε όλα καλά. Διάλεξα τον ΠΑΟΚ γιατί είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Έχει την πίεση να κερδίσει πρωταθλήματα και κύπελα και όταν μίλησα και με τον κόσμο που βρίσκεται στην πόλη, που γνωρίζουν την ομάδα και τους ανθρώπους της ομάδας, πήραμε ένα πολύ καλό συνέστημα και ένιωθα έτοιμος για αυτό το βήμα. Πιστεύω ότι θα προσφέρω την εμπειρία που έχω κάνει σε αυτά τα παιχνίδια που έχω παίξει μέχρι στιγμής και είμαι ένας παίκτης που του αρέσει πολύ να μιλάει μες στο γήπεδο, να δίνει πάθος, να τα δίνει όλα για τη φανέλα. Και αυτό θέλω να το δώσω και στους συμπαίκτες μου, ώστε να είμαστε όλοι ενωμένοι, να δείχνουμε όλοι αυτό μες στο γήπεδο και πιστεύω ότι αυτό θα φέρει ωραία πράγματα στο μέλλον. Είμαι ένας παίκτης που είναι πολύ άνετος με την μπάλα. Είμαι ένας παίκτης που μιλάει πάρα πολύ μες στο γήπεδο. Είμαι ηγετικός και θεωρώ ότι διαβάζω πολύ καλά το παιχνίδι. Το σίγουρο είναι ότι θα δώσω το 100% μου και δεν θέλω να κάνω μεγάλες δηλώσεις. Θέλω να δείξω μέσα στο γήπεδο το τι μπορώ και το τι θέλω να κάνουμε με τον ΠΑΟΚ. Είναι φανταστικό σαν παίχτης να έχεις τέτοιους φιλάθλους μαζί σου. Πιστεύω σε βοηθάνε πάρα πολύ να είσαι ακόμα καλύτερος στους αγώνες. Η Τούμπα είναι μια πολύ καυτή έδρα και ανυπομονώ να ζήσω κι εγώ από τη δικιά μου την πλευρά τέτοιες μεγάλες στιγμές.

0: Πριν περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων με την κυρία Κατσαμπέκη, στο Damon League του Λονδίνου ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε την τέταρτη θέση με 5 μέτρα 95 εκατοστά. Πρώτος ο Σαμ Κέντρικς με την ίδια επίδοση. Ο Αρμάντ Ντουμπλάντιτς εγκατέλειψε στον αγώνα λόγω τραυματισμού. Στις δηλώσεις του, ο Έλληνας πρωταθλητής του επικοντό είπε ότι χρειάζομαι λίγη ξεκούραση και αποθεραπεία. Μεγάλος μου στόχος το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ. Η τελευταία φορά που ήμουν εδώ ήταν το 2017 και είναι πάντα υπέροχο να επιστρέφω κόσμο στο Λονδίνο. Αγαπάει πραγματικά τον αθλητισμό. Νιώθεις την ενέργεια και την αγάπη του και αυτό κάνει την εμπειρία ξεχωριστή. Ανυπομονώ να επιστρέψω σύντομα στο Ηνωμένο Βασίλειο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θα πάρουμε τα πράγματα μέρα με τη μέρα. Έχουμε ταξιδέψει και αγωνιστεί πολύ το τελευταίο διάστημα. Οπότε τώρα χρειάζεται λίγη ξεκούραση, αποθεραπεία και συνέχεια πολλή δουλειά στην προπόνηση, ώστε να φτάσουμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με την απαραίτητη ενέργεια. Ακόμη ρωτήθηκε για το εάν μπορεί να πάρει χρυσό μετάλλιο στο Μπέρμιγχαμ. Είναι τον Αύγουστο η διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ελπίζω να τα καταφέρω. Όλοι θέλουν να κερδίσουν και φυσικά ένας από τους μεγάλους μου στόχους είναι το χρυσό μετάλλιο. Όμως υπάρχουν αθλητές όπως ο Ντουμπλάντιτς, ο Γκουτόμσεν και πολλοί ακόμη που μπορούν να περάσουν μεγάλα ύψη. Γι' αυτό προχωράω βήμα-βήμα, πρώτα στον προκριματικά και μετά στον τελικό. Ένα άλμα την φορά. Ελπίζω στο τέλος να φύγω από το στάδιο με ένα μεγάλο χαμόγελο, είπε ο Εμμανουήλ Καραλής, τέταρτο στο Damon League που έγινε στο Λονδίνο. Θυμίζω ότι πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέτεν. Live καζίνο, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης μαζί μας η Ιντερβέτεν και αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Τώρα διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων έρχεται μόνο τα τελευταία νέα. Η Ελένη Κατσαμπέκη και επιστρέφουμε. Στην παρέα μας θα είναι ο δημοσιογράφος της Βρετανικής Σαν, ο Κωνσταντίνος Λιανός. Θα μας πει για Τζόλι που πάει στην Άρσεναλ και θα μας πει για Τούχελ, γιατί ο Λιανός έχει το προνόμιο που νομίζω δεν το έχει κανένας δημοσιογράφος εδώ στην Ελλάδα. Βγαίνουν όλοι και κάνουμε ωραίες αμπελοφιλοσοφίες. Ο Λιανός όμως είναι άνθρωπος που μιλάει με το περιβάλλον του Τούχελ και με τον ίδιο τον Τούχελ και θα μας πει πολλά αποκλειστικά. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Σε βαλίτσα, σε καταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι βρίσκεται σε κατάσταση προχωρημένης σύψης, ενώ απαντήσεις για τον χρόνο και τα αίτια θανάτου αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τρία άτομα συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση στον λόφο της Πνίκας στην άνοιξη Αττικής και στο Ηράκλειο Κρήτης. Υψηλός κατηγορίας 3 θα είναι αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Υπηρωτικής Ελλάδας, στην Αττική, την Κρήτη και τα νησιά του Ιωνίου και του Αιγαίου. Σε πυρηνοκλείο βρίσκεται ο Καναδάς. Ο στρατός έχει τεθεί σε ετοιμότητα για την απομάκρυση 600 κατοίκων του Οντάριο με ένα αέρια μέσα. Τα νέα μέτωπα ξεπέρασαν τη νύχτα τα 70, ανεβάζοντας τον αριθμό των εστιών σε 955. Εγκλήματα πολέμου χαρακτηρίζουν τα κράτη του κόλπου, τα ιρανικά πλήγματα σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ. Κλιμακώνονται στο μεταξύ οι εκατέρωθεν επιθέσεις, με την Τεχεράνη να δηλώνει εκ νέου ότι παγώνει κάθε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουάσιγκτον.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 18 ετών κατέκτησε η Ελένη Ακοβάκη στα 400 μέτρα με επίδοση 52 δευτερολέπτων και 38 εκατοστών, που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στο ποδόσφαιρο, επίσημα η ΑΕΚ ανακοίνωσε την παραχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα στη μεξικανική Μοντερέι. Σε φιλικούς αγώνες, η ΑΕΚ κέρδισε στην Ολλανδία με 2-1 την Γκρόνιγκεν, ενώ ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 1-0 από τον Άγιαξ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather.
1: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

Όχι πολύ, είμαστε 6 λεπτά μετά τις 8 συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Ο αγώνας της Σάκαρη με την Κορνέβα, την Ρωσίδα, για τον ημιτελικό του τουρνουά Athens Open στο κέντρο της σφαίρης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων είναι σε εξέλιξη. 5-1 στα game μπροστά είναι η Ελληνίδα πρωταθλήτρια και προηγείται. Τώρα, εδώ στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Λάσκαρης Αγοραστός, στα ηχητικά επιμελούνται ο Γιάννης Καραγευρέκης, η Μαρία Χριστοδούλου, ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Η Ευγενία Βουγιουκλώτη είναι στην υποστήριξη εκπομπής στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης και η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη είναι στα δελτία ειδήσεων. Η είδηση της τελευταίας στιγμής: ακυρώθηκε η προπόνηση της Ισπανίας. Με δουλειά στο γυμναστήριο περιορίστηκε η Ισπανία πριν από τον αυριανό τελικό. Η κακοκαιρία οδήγησε την ακύρωση της προπόνησης. Έντονα καιρικά φαινόμενα επικρατούν στη ΣΥΠΑ. Και έτσι λοιπόν έχουμε αρκετά προβλήματα ενώπιον του αυριανού τελικού. Καθυστερήσεις είχαμε, θυμίζω, σε πολλά παιχνίδια, αλλαγές ώρες σε πολλούς αγώνες. Τώρα, τι έγινε σήμερα? Η Ισπανία είχε προπόνηση για το απόγευμα του Σαββάτου, ώρα Ελλάδος, όμως η βροχή και η κακοκαιρία που είχε στη Νέα Υόρκη, στο Νιου Τζέρσεϊ, δεν επέτρεψαν να κάνει προπόνηση. Αντίθετα, η ομάδα της Αργεντινής περίμενε την καταιγίδα να κοπάσει και προπονήθηκε κανονικά στο γήπεδο. Αυτά είναι τα τελευταία νέα για τον αυριανό τελικό στις 10 στο Νιου Τζέρσεϊ, που εδώ θα είμαστε να τον παρακολουθήσουμε μαζί, ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αργεντινή εναντίον Ισπανίας.

0: Ιντερβέντερ Live Καζίνο, πιο οργανωμένο από ποτέ, είναι πάντα στην παρέα μας εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Και τώρα πάμε στον δημοσιογράφο της βρετανικής εφημερίδας Sun, Κωνσταντίνο Λιανό, γιατί έχουμε απόψε τον αγώνα για την τρίτη τέταρτη θέση. Και όχι κακός λέγεται μικρός τελικός, δεν είναι μικρός τελικός, ο τελικός είναι ένας. Εκεί λοιπόν η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Αγγλία. Οι Γάλλοι, που για τους Γάλλους είναι μια αποτυχία το γεγονός ότι κατάφεραν να φτάσουν στον τελικό και να το πάρουν. Ο Ντιντιέ Ντεσάν θα κάτσει για τελευταία φορά μετά από 14 χρόνια στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας. Θα τον διαδεχθεί ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ενώ στην Αγγλία πάνε σε αυτή στον αγώνα γοήτρου, με στόχο φυσικά να μπορέσουν να το πάρουν, έστω να φύγουν με μια τρίτη θέση. Κάτι που σίγουρα θα είναι σημαντικό. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση όπως πάντα.
0: Έλεγα ότι σε σχέση με όλους τους δημοσιογράφους που βλέπουν εδώ στην Ελλάδα να κάνουν podcast λέγεται, κύριε. Ναι, ή να βγαίνουν να μιλάνε στις τηλεοράσεις και κάνουν αναλύσεις επί αναλύσεων. Εσύ έχεις το προνόμιο ότι έχεις ανοιχτή γραμμή με το περιβάλλον του Τούνχελ. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή την εποχή μιλάω για τον Τούχελ, το βλέπω δύσκολα, αλλά από σένα τα περιμένω όλα. Οπότε είσαι ο καλύτερος που μπορεί να μας πει πολλά πράγματα για το τι έγινε στην Εθνική Αγγλία, τι θα γίνει και πώς αντιμετωπίζουν αυτή τον αποκλεισμό από τον τελικό. Πρώτα όμως, Κωνσταντίνα, θα σε παρακαλώ να ακούσουμε τι είπε ο πλανητάρχης, ο Ντόναλντ Τραμπ, για τον Τούχελ και για τον Χάρι Κέιν, γιατί τον έβαλε να παίξει αμυντικό. Για να ακούσουμε.
2: You have a great player in England.
0: Έχετε έναν σπουδαίο παίκτη στην Αγγλία, με τον οποίο έπαιξα γκολφ, τον Χάρι. Ίσως έκαναν λάθος όταν τον έκαναν αμυντικό παίκτη, αλλά και πάλι, τι ξέρω εγώ από ποδόσφαιρο. Πήραν το προβάδισμα και πήραν το καλύτερο τους παίκτη και τον έβαλαν στην άμυνα. Πρέπει να είμαστε λίγο επιθετικοί, σωστά. Αλλά τι ξέρω εγώ από προπονητική. Ήταν λίγο παράξενο πάντως, όμως ο Χάρι είναι ένας εξαιρετικός τύπος. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα της Αγγλίας και στο παγκόσμιο κύπελο, η Σάκαρη πήρε το πρώτο σετ με 6-1 σε 31 λεπτά απέναντι στην Κορνέβα. Είναι ο ημιτελικός για το τουρνουά Athens Open που γίνεται στο κέντρο της φέρησης των Ολυμπιακών των Καταστάσεων. Έτσι λοιπόν, με 1-0 στα σετ προηγείται η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Και τώρα ξεκινάμε με Τούνχελ, ο οποίος δεν κάνει πίσω. Και λέει ότι αυτό έκανα, αυτό πιστεύω, αυτό προασπίζομαι, Κωνσταντίνε Λιανέ.
1: Ναι, ο Τόμας Τούχελ ανέλαβε την ευθύνη στην χθεσινή συνέντευξη, αν θυμάμαι καλά. Φυσικά όμως επιμένει στις αποφάσεις του και το ότι αναλαμβάνει τις ευθύνες του είναι ότι αναλαμβάνει και το φταίξιμο, αλλά επιμένει ότι εκείνη τη στιγμή αυτό νόμιζε ότι ήταν το σωστό να κάνει. Αυτό έκανε, θεωρούσε ότι έπρεπε να κλείσει διαδρόμους και χώρους για την Αργεντινή, γι' αυτό έβαλε μέσα τρεις αμυντικούς. Βέβαια είχε και την ατυχία που ο Ρις Τζέιμς ξαναχτύπησε, που ο Τζέιμς έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια. Δεν έχω πλήρη εικόνα του τι γίνεται με τον Τζέιμς, είναι ερωτηματικό αν θα παίξει. Αν θα παίξει απόψε, ξέρουμε ότι ο Τζόρνταν Χέντερσον θα παίξει επειδή έσπασε το χέρι του με το μάτς με το Μεξικό με τον πανηγυρισμό του. Αλλά ο Τζέιμς είναι ένα ερωτηματικό, είχε ένα θέμα με τον οποίο είχε ο μοιραίο του. Αλλά βέβαια ήρθαν μέσα τρεις αμυντικοί, ήρθε ο Ντάν Μπέρν, ήρθε ο Έζρι Κόντσα, ήρθε ο Νίκο Ράιλι. Και η Αγγλία, όπως και στον τελικό του γύρω 2020 υπό τον Σερ Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ όμως, απλώς σταμάτησε, απλώς έσβησε τις μηχανές. Υπάρχει γενικά θυμός και απογοήτευση στην Αγγλία προς όλες τις κατευθύνσεις, από τους οπαδούς, από τους part-time οπαδούς, από τους παίκτες, από την διοίκηση, από τον ίδιο τον προπονητή, ο οποίος μάλιστα είπε ότι κάθε μέρα που περνάει πονάει ακόμα περισσότερο αυτό που έγινε με την Αργεντινή. Προφανώς πήγε στα ημιτελικά η Αγγλία και έχει μια τεράστια ευκαιρία απόψε να σημειώσει τη μεγαλύτερη της επιτυχία σε Μουντιάλ από το 1966, όταν πήρε το παγκόσμιο κύπελο. Θα είναι το δεύτερο καλύτερο της τελείωμα αν πάρει την τρίτη θέση. Ο Τούχελ το παίρνει αυτό πολύ σοβαρά, παρότι επιμένει ότι παραδέχεται δηλαδή ότι κανένας δεν θέλει να παίξει σε αυτό το μάτς, διότι όλοι θέλανε τον τελικό, αλλά το παίρνει στο σοβαρά. Είπε και ότι η Γαλλία θεωρεί ότι δεν θέλει να παίξει σε αυτό το μάτς. Βέβαια ο Didier Deschamps τον διέψευσε με στη δική του την συνέντευξη. Παραδέχτηκε ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ της Αγγλίας και της ελίτ, κάτι το οποίο πολλοί κόσμος συμφωνεί μαζί του. Πολλοί κόσμος ζήτησε την αποχώρηση του Τούχελ, ειδικά κάποιοι οπαδοί, Αλλά ο Τούχελ αρνείται να αφήσει τέτοιου είδους σχόλια να τον επηρεάσουν.
0: Είπε χαρακτηριστικά, Κωνσταντίνε, δεν μετανιώνω για τις αποφάσεις μου, επειδή ένιωσα ότι γίναμε πολύ παθητικοί. Ένιωσα ότι η ορμή άλλαξε στον αγώνα και προσπάθησα να βοηθήσω την ομάδα μου. Προσπάθησα να στηρίξω, πήρα αρκετές αποφάσεις, εμπιστευόμενος στο ένστικτό μου, τη διέστησή μου, την εμπειρία μου, εμπιστευόμενος στην ανταγωνιστικότητά μου και πήρα την απόφαση για να βοηθήσω την ομάδα και να πετύχω το αποτέλεσμα. Δεν πετύχαμε το αποτέλεσμα, οπότε αναλαμβάνω φυσικά την ευθύνη για αυτές τις αποφάσεις μου, αλλά οι αποφάσεις λαμβάνονται υποπίεση, είναι η δηλώση του χαρακτηριστικά.
1: Αυτό ακριβώς που είπε. Εντάξει, τώρα το μετά Χριστόν προφήτης είναι πάρα πολύ
0: δημοσφιλές
1: πάρα πολύ δημοσφιλές σπορ αυτό παγκοσμίως. Να πω ότι ο Τούχελ έχει την πλήρη υποστήριξη της FA, δηλαδή της
0: αυτό ήθελα να ακούσω, αυτό είναι πολύ βασικό που μας λες, γιατί ξέρω ότι έχεις πρωτογενές ρεπορτάζ λόγω ότι είσαι στη Βρετανική Σαν και όχι, είπαμε, το διαβάζεις κάπου αλλού. Για πες λοιπόν τώρα τι γίνεται με τη Βρετανική Ομοσπονδία.
1: Πλήρη υποστήριξη. Ο Μάρκ Μπούλιγχαμ έχει την υποστηρίζει πλήρως τον γερμανό τεχνικό και θέλουν να το κρατήσουν μέχρι το γύρο 2028, το οποίο θα γίνει στην Αγγλία, τη Σκωτία, την Ουαλία και την Ιρλανδία.
0: Για το Euro δηλαδή.
1: Το Euro δηλαδή, του 2028, που τότε λήγει και το συμβόλαιο του Τούχελ, το τωρινό συμβόλαιο. Έχει την πλήρη υποστήριξη, γιατί επίσης η Αγγλία πήγε και ημιτελικό, έτσι, δεν έκανε καμιά αστεία σεζόν τώρα στο Μουντιάλ. Πήγε πολύ μακριά και μπορεί να κλείσει και τρίτη θέση. Προφανώς δεν
0: να ρωτήσω κάτι, αν υποθέσουμε, όχι υποθέσουμε, δεδομένο ότι η Γαλλία την περίμεναν όλοι πρώτη να φτάσει τελικό, είναι αποτυχία για τους Γάλλους. Θεωρώ ότι η Αγγλία δεν είναι αποτυχία. Ναι, μεν είναι αποτυχία που δεν πάει στον τελικό, όμως συνολικά με την προηγούμενη κατάσταση που είχε σε παγκόσμια κύπελα, είναι ένα βήμα παραπάνω για αυτούς.
1: Είναι επιτυχία, απλώς σε ενοχλεί ο τρόπος που χάθηκε ο ημιτελικός. Γιατί μέχρι το 25ο λεπτό η Αγγλία κέρδιζε 1-0. Έπαιζε καλό ποδόσφαιρο μέχρι τον γκολ του Άνθονι Γκόρντον, αλλά μετά έγινε πάρα πολύ παθητική. Κάτσανε πίσω, 11 παίκτες καθίσανε πίσω, όπως το είδαμε στον τελικό του Euro του 2020 με την Ιταλία, όπου στο δεύτερο ημίχρονο σβήσαν οι μηχανές. Και μπήκανε δύο γκολ πάρα πολύ αργά στον αγώνα με την έντονη συμβολή του Λίονελ Μέση που έκανε τις δύο ασίστ.
0: Με το ψυχρό βλέμμα του Λαοτάρο Μαρτίνες που δεν καταλαβαίνει τίποτα στο φινάλε ο συγκεκριμένος, πάντα.
1: Υπάρχει και πάρα πολύ εκνευρισμός απέναντι στην Αργεντινή και τον τρόπο που παίξανε. Πάρα πολύ εκνευρισμός απέναντι στον αναπληρωματικό Βαλεντίν Μπάρκο που λέγεται ότι μόλις μπήκε το γκολ του Έντζο Φερνάντες, η ισοφάριση πήγε και πανηγύρισε μπροστά στο πάγκο της Αγγλίας. Γινήκανε πάρα πολύ σκληρά φάουλ. Προσπάθησαν να παίξουν με την ψυχολογία των παικτών. Ένα μέλος του coaching staff, του προπονητικού team, πέταξε μπάλα πριν ένα πλάγιο της Αγγλίας. Τους λέγανε μερικά πράγματα, αλλά βέβαια εντάξει.
0: Τι αίσθηση έχεις, γιατί ο Τούχελ είδε ένα όνειρο να γυρίσει αμυντικά και να παίξει κάποια στιγμή με 5 στόπερ. Είχε δει το όνειρο εκεί ότι θα του βγει.
1: Ο Τούχελ πήρε μια αναπόφαση τη στιγμή και όπως το εξήγησε είναι ότι ήθελε να κλείσει χώρους. Πάρα πολύ κριτική δέχτηκε για αυτή την απόφαση από τον Βέιν Ρούνι, από τον Τζο Χαρτ, από τον Μάικα Ρίτσαρτ. Ο Μάικ Λόουεν είπε ότι ήταν ένα μαύρο χάλι και ότι η Αγγλία έπαιξε σαν ομάδα pub. Ο Νίκι Μπάτι χρησιμοποίησε πολύ βαριά έκφραση, την οποία δεν μπορώ να την πω τώρα live στο ραδιόφωνο. Αλλά μετά όμως ο Φιλ Νέβιλ είπε κάτι πάρα πολύ σωστό στους Times. Είπε ότι πολλοί γύρισαν και είπαν ότι μια ομάδα του Σερ Άλεξ Φέργκισον δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να παίξει έτσι. Είπε όμως ο Φιλ Νέβιλ, ο θρύλος της Manchester United, ότι όταν παίξαν απέναντι στην ITT Arsenal το 2004 στο Old Trafford, παίξανε πάρα πολύ αμυντικά και τους κερδίσανε 2-0. Και τους χαλάσανε το πάρτι που είχαν ετοιμάσει με κάτι μπλούζες που είχαν βγάλει, που θα πανηγυρίζανε στο Old Trafford το 50ο του μάτς ITT. Το 99 τη χρονιά του Treble, καθίσαν επίσης πίσω στο Μιλάνο απέναντι στην Ίντερ, πήραν την ισοπαλία τους μετά την νίκη στο Old Trafford στα προημιτελικά και περάσανε στα ημιτελικά απέναντι στην Juventus. Οπότε υπάρχουν περιπτώσεις που ένας προπονητής θα πάρει μια τέτοια απόφαση όταν το θεωρήσει σωστό. Η έντονη κριτική επίσης έρχεται λόγω του ότι ο Τούχελ υποτίθεται ότι θα έφερε ένα ποδόσφαιρο με ρυθμό, με ένταση. Ο Τούχελ το είχε υποσχεθεί. και ένα ψυχαγωγικό ποδόσφαιρο. Ανταυτού είδαμε ποδόσφαιρο τύπου Gareth Southgate, που το είδαμε απέναντι στην Κροατία, το είδαμε απέναντι στην Ιταλία, το είδαμε απέναντι στην Ισπανία, το είδαμε απέναντι στη Γαλλία. Περιμένω ότι θα έρθει ένα έξτρα, κάτι έξτρα, και δεν το είδαμε απέναντι στην Αργεντινή. Και χάθηκε το μάτς σε 5-7 λεπτά. Χάθηκε το μάτς. Αλλά ένα μάτς ήταν αυτό. Ο Τούχελ ανέλαβε την ευθύνη και ο Τούχελ έχει τα φόντα να κάνει κάτι σπουδαίο στο Euro του 2028 και ενδεχομένως και στο Μουντιάλ του 30.
0: Ερώτηση με τον Μπέλιγχαμ: όλα καλά, οι σχέσεις τους?
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: λέει
1: ναι,
0: ο Μπέλιγχαμ: ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα και θα το κάνουμε. Γιατί υπήρξε μια κριτική και από τον Μπέλιγχαμ για τον Τούχελ.
1: Και από τον Τζετ Κέιν υπήρξε κριτική, είπε ότι δεν ήταν σωστό που καθίσαμε πίσω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τσακώθηκε με τον Τούχελ. Ο Μπέλιγχαμ είναι ένας πάρα πολύ εκρηκτικός χαρακτήρας που θέλει ένα συγκεκριμένο μανατζάρισμα. Έχει βρεθεί όμως μια τομή με τον Τούχελ. Τα είχαμε πει και στην εκπομπή που ο Τούχελ πήγε στην Ισπανία να βρεθεί μαζί του, τα είπανε. Του άρεσε πάρα πολύ αυτό που του είπε ο Μπέλιγχαμ, ότι είναι έτοιμος να σκίσει το Μουντιάλ και έχει σκίσει και ενδέχομαι να σκίσει ακόμα περισσότερο απόψε. Μίλησε και με τον Κάρλο Αντσελότη που του έδωσε συμβουλή για το πώς να χειριστεί τον Τούχελ. Δεν υπάρχει θέμα μεταξύ τους καθόλου. Έχει και έναν τρόπο τύπος ο Βρετανικός, ειδικά τα tabloids, να φέρουν τις δηλώσεις λίγο περίεργα, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Yeah. Ο Τούχελ απόψε έχει μια τεράστια ευκαιρία για το καλύτερο τελείωμα της Αγγλίας από το 1966. Μόνο ο Τζόρνταν Χέντερσον του λείπει, τραυματίας, ο αγκώνας, το χέρι με συγχωρείτε. Ο Ρις Τζέιμς έχει τον οποίο μοιραίο είναι ερωτηματικό. Η Γαλλία από την άλλη όμως έχει ένα τεράστιο πρόβλημα που λέγεται ο Βίλιαμ Σαλιμπά. Χτύπησε την πλάτη του πάρα πολύ άσχημα στον ημιτελικό με την Ισπανία.
0: Θα κάνει επέμβαση.
1: Λέγεται από τη Λεκύπ ότι ίσως δεν θα γίνει επέμβαση, αλλά περιμένουμε. Αλλά αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα για την Arsenal, γιατί άμα κάνει την επέμβαση, από ό,τι φαίνεται δεν θα παίξει για όλο το υπόλοιπο της χρονιάς.
0: Τον χάνει η Arsenal, ναι.
1: Θα χρειαστεί μάλλον να φέρει center back, παρότι κρατήσαν το Piero Incapié που τον πήραν κανονική μεταγραφή από τον δανεισμό. Υπάρχει ο Christian Mosquera για να παίξει δίπλα στον Gabriel Magalhães. Αλλά τώρα πάλι ακούγεται το όνομα του Ντίνου Μαυροπάνου για επιστροφή.
0: Να γυρίσει εκεί, ε.
1: Ναι, αλλά εγώ μάλλον θα το έβλεπα ότι θα φέρανε έναν πιο elite center back. Αλλά όπως είπαμε, Μοσκέρα και ο Ινκαπιέ είναι πολύ καλοί παίκτες και έχουν εμπειρία με τον Γκάμπριελ. Που ο Γκάμπριελ είναι σπουδαίος αμυντικός. Ο Σαλιμπά είναι τεράστια απώλεια για την Arsenal για την ερχόμενη σεζόν. Θέλουν να κάνουν το 2-2, θέλουν να ξανακερδίσουν το πρωτάθλημα. Και ο Σαλιμπά είναι ίσως το καλύτερο center back στον κόσμο. Οπότε βλέπουμε αν ο Μαυροπάνος θα παίξει με τον Τζόλι πάλι του χρόνου.
0: Μάλιστα, πριν περάσουμε στον Τζόλι. Εσύ βλέπεις ότι ο Τούχελ συνεχίζει κανονικά στην Εθνική Αγγλίας?
1: Θα σοκαριζόμουν άμα τον διώχνανε. Κοιτάξτε τι έγινε τώρα με τον Πεπ Γκουαρδιόλα.
0: Γιατί ακούστηκε για τον Γκουαρδιόλα και γράφτηκε κάπου στο εξωτερικό, αλλά ναι, είναι και ένα θέμα. Στην Αθλέτικ, ναι.
1: Ναι, κοιτάξτε, με τον Γκουαρδιόλα υπήρξε μια συμφωνία μεταξύ της FA, τα είχαν βρει μεταξύ τους για να αναλάβει την Αγγλία, αλλά ανανέωσε με τη Manchester City και το όλο πράγμα ναυάγησε. Και συνεχίζουν τώρα με τον Τούχελ και έχουν τον Τούχελ και κοιτάζοντας τώρα και άλλους προπονητές που ελίτ ενδεχομένως, ο Κάρλο Αντσελότη τα πήγε χειρότερα με τη Βραζιλία, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν τα πήγε χειρότερα με τη Γερμανία. Και είναι λίγο αστείο ότι τώρα θα δούμε δύο προπονητές στον τελικό που δεν προπονήσανε συλλόγους όπως ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε και ο Λιόνελ Σκαλόνι, ενώ θα δούμε την Διέ Ντε Σον και Τόμας Τούχελ στον μικρό τελικό. Είναι και αυτό μία ειρωνία. Οπότε ναι, θα σοκαριζόμουν άμα τον διώχνανε τώρα τον Τούχελ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστος Τσόλης, τι λέει το ρεπορτάζ? Διότι πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι εσύ αποκάλυψες ότι η Arsenal προσεγγίζει τον Τσόλη και μετά βγήκαν όλοι και γράφουνε. Η Σαν ήταν αυτή που το έγραψε πρώτη φορά. Είναι κλεισμένη η ιστορία, προχωράει?
1: Ναι, είναι κλεισμένη η ιστορία. 35 εκατομμύρια λίρες περίπου το deal. Αν δεν είναι τώρα στην Αγγλία, θα είναι σίγουρα την Κυριακή. Όπως είπε ο σπουδαίος Δημήτρης Μανάκος, την Τετάρτη ενδεχομένως.
0: Ο Δημήτρης Μανάκος, πες μας για τον κόσμο ποιος είναι.
1: Ο Δημήτρης Μανάκος είναι ένας πάρα πολύ σπουδαίος Έλληνας δημοσιογράφος που δουλεύει πολύ, πολύ κοντά με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο.
0: Ναι.
1: Εκείνος είχε πει πρώτος για το ενδιαφέρον της Arsenal από τον Μάιο. Δουλεύει για το England 365. Είχε πει τον Μάιο για το ενδιαφέρον της Arsenal για τον Τζόλι. Ο Τζόλις, ο οποίος πάντοτε ήθελε Arsenal, υπήρχε και άλλο ενδιαφέρον για εκείνον, αλλά πάντοτε μόνο ήθελε Arsenal και αυτό άρεσε πάρα πολύ στον Μικέλ Αρτέτα. Ακούγεται από την Ιταλία ότι μάλλον Κοιτάμε για συμβόλαιο μέχρι 2031. Εμένα οι δικές μου πηγές με λένε 2030. Αλλά το deal είναι 35 εκατομμύρια ευρώ με την Club Breeze, που σημαίνει ότι σπάει το ρεκόρ του Μπάμπη Κοστούλα, ο οποίος πήγε για περίπου 32 εκατομμύρια λίρες στην Brighton το περσινό καλοκαίρι. Οπότε μιλάμε για ρεκόρ μεταγραφής Έλληνα παίκτη. Πέμπτη θέση του Λεάντρο Τροσάρ, που πήγε στην Μπεσίκτας για 17 εκατομμύρια. Ενδεχομένως το πρώτο του μάτς θα είναι απέναντι στην Χιρόνα, που θα είναι το πρώτο μεγάλο φιλικό της Arsenal 1η Αυγούστου στην Ισπανία. Και το πρώτο επίσημο παιχνίδι αναμένουμε, εξαρτάται πώς θα το χρησιμοποιήσει φυσικά ο Αρτέτα. Κοιτάμε για Community Shield τον Αύγουστο απέναντι. Θα γίνει το Community Shield προφανώς, μεγάλο μάτς αυτό στο Wembley απέναντι στην Manchester City. Να δούμε πώς θα τον χειριστεί, γιατί τώρα κυνηγάνε σαν τρελή τον Morgan Rogers, ο οποίος είναι η απόλυτη προτεραιότητα για την Arsenal.
0: Ναι. Οπότε είναι κλεισμένο, τελειώνει η ιστορία, δηλαδή απομένει, ναι, το τυπικό.
1: Είναι κλεισμένος ο Τζόλι στην Arsenal, είναι στην ουσία παίκτης της Arsenal. Αν δεν έχουν ήδη υπογράψει, θα πέσουν υπογραφές πολύ σύντομα.
0: Και να σε ρωτήσω, πώς ξέρεις, κλεισμένο είναι και της Χαλ με τον Τζολάκη, γιατί βγήκε ο προπονητής της Χαλ νεοφώτης στην Premier League στο BBC Radio και είπε ότι 95% είναι τελειωμένο. Αυτό νομίζω και αυτό είναι τελειωμένη ιστορία.
1: Είναι αστείο ότι δεν βγήκε ο Σεργέη Γιακύροβιτς να το πει αυτό. Εμένα οι δικές μου πηγές λέγανε ότι δεν είναι ακόμα τελειωμένο. Ότι ακόμα το συζητάνε συμβόλαιο. Ναι. Και deal με τον Ολυμπιακό, που εγώ από ό,τι ξέρω, ο Ολυμπιακός εκείνη τη στιγμή δεν είχε βρει αντικαταστάτη. Μετά όμως άρχισε να ακούγεται το όνομα του Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος αυτός φαίνεται ως φαβορή να αντικαταστήσει τον Τζολάκη, έστω να παλέψει για την θέση με τον Πόποβιτς. Ναι. Ο Ορτέγκα είναι ελεύθερος αφού έφυγε από την Nottingham Forest. Εγώ ξέρω ότι ο deal έχει κλείσει με την Χαλ.
0: Ναι.
1: Μένα οι δικές μου πηγές μου λένε για 20 εκατομμύρια ευρώ, άρα 17 εκατομμύρια λίρες. Αυτό είναι 15 εκατομμύρια λίρες σίγουρα και 2 εκατομμύρια σε μπόνους για τον goalkeeper του Ολυμπιακού, το οποίο το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό λήγει το 27. Αυτό είναι αφού ο Ολυμπιακός απέρριψε μια πρώτη πρόταση που ήταν περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ. Τον Τζολάκη τον ήθελε επίσης η Άστον Βίλα. Αν όμως έφυγε ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, η Κόβεντρι, η Λίτζ, η Μπράιτον. Υπήρξε και ενδιαφέρον από Γιουβέντους, Αταλάντα, Ρώμα, Νάπολη, Φιωρεντίνα, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Φενέρ Μπαχτσέ και Γαλατά Σαράι. Αλλά το θέμα είναι να έχει κλείσει ο Ολυμπιακός το δικό του νούμερο 1. Το δικό
0: για να μπορέσει να γίνει πιο εύκολη κατάσταση.
1: Για να κλείσει επίσημα. Ο Τζολάκης ήταν στο μάτς με τον Άγιαξ, τον Πάγκο, έχω ακούσει.
0: Ήτανε,
1: οπότε
0: ναι.
1: Δεν είναι ότι, ότι ήταν εκτός, όπως ήταν το τελευταίο φιλικό της Μπρίζ που δεν είχε τον Τζόλι.
0: Το Τζόλι. Να σε ρωτήσω τώρα κλείνοντας. Ο Τζολάκης, αν πάει στη Χαλ, θα είναι βασικός.
1: Ναι, θα πάρει τη θέση του Ιβορ Πάντουρ.
0: Θα είναι βασικός.
1: Ακριβώς, και υπάρχει πάρα πολύ ενθουσιασμό για τον Τζολάκη στην Χαλ. Τον θέλουν πάρα πολύ. Στην Αγγλία επίσης λέγεται ότι μάλλον η Χαλ, ο Τζολάκης παρά είναι καλός για την Χαλ. Περιμέναν μια πολύ μεγαλύτερη μεταγραφή για τον Έλληνα διεθνή goalkeeper. Μεγάλη ευκαιρία για τον Τζολάκη να χτίσει εκεί πέρα ένα όνομα. Έχει το ταπεραμέντο για να χειριστεί την πίεση ενδεχόμενου pressing υποβιβασμού, διότι Χάλη είναι από τα φαβορί, διότι αυτό γίνεται κάθε πρώτα να ανεβαίνει μια νεοφώτιστη. Αλλά έχει αποδείξει τον Ολυμπιακό Champions League, Europa League και Europa Conference League ότι μπορεί να χειριστεί την πίεση. Έχει πιάσει τόσα πέναλτι. Ήταν πρώτο σε clean sheets στο Europa League την σεζόν 2025-2026 στο Europa League. Οπότε υπάρχει πάρα πολύ υπόσχεση. Εκεί πέρα τη θέση του Ivor Pandur θα πάρει, βασικό θα είναι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο να μπορέσουμε να τα ξαναπούμε. Γιατί. Εντάξει, τώρα έτσι όπως τα έκανε η Γαλλία. Η Αγγλία έχει μια ευκαιρία να είναι τρίτη και να πέσει, να τελειώνει τη διοργάνωση με μια τρίτη θέση.
1: Κάτι τελευταίο θέλετε, ναι, από Γαλλία. Λοιπόν, από Γαλλία αυτό,
0: ναι.
1: Οι παίκτες ζήτησαν από τον Didier Deschamps,
0: ναι.
1: Να βγουν έξω το βραδάκι το χθεσινό να βγουν έξω στο Μαϊάμι, να ξεκαθαρίσει λίγο το μυαλό τους, να πάρουν μια ανανάσα, έτσι το είπανε. Ο Ντεσάμ αρνήθηκε αμέσως, γιατί θέλει να βεβαιωθεί ότι η συσκητία του δεν θα τελειώσει με δύο συνεχόμενες ήττες και θέλει να τελειώσει όσο γίνεται καλύτερα και να πάρει το χαλκινό μετάλλιο πριν τον αντικαταστήσει ο Ζινεντίν Ζιντάν.
0: Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Λιανό, τον δημοσιογράφο της Βρετανικής Sun. Μας είπε πάρα πολλά πράγματα σημαντικά εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Κωνσταντίνος Λιανός, τον ευχαριστούμε πολύ. Και η Ιντερβέτεν λέει: Καζίνο πιο ανανεωμένο από ποτέ, πάντα στην παρέα μας. Στο τένις, αυτή την ώρα η Σάκαρη προηγείται ένα 0 σετ και της Κορνέβα της Ρωσίδας, ημιτελικός του Athens Open, και είναι 2-2 τα games στο δεύτερο σετ. Ελένη Καταμπέκη, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Real FM. Αύριο στη Real News. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαρδιοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνφου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Αυτή την ώρα στο κέντρο της σφαίρης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, Μαρία Σάκαρη εναντίον της Αλίνας Κορνέβα της Ρωσίδας, ημιτελικός του Athens Open. 6-1 έχει πάρει το πρώτο σετ εύκολα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Τώρα προηγείται με 3-2 στα game στο δεύτερο σετ του ημιτελικού. Μιλώντας νωρίτερα με τον δημοσιογράφο της Βρετανικής Sun, τον Κωνσταντίνο Λιανό, μας επιβεβαίωσε και αυτός για την Χαλ και τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, για τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού που θα μετακινηθεί στην εφώτιστη ομάδα της Premier League. Ο Σεργέι Γιακίροβιτς τώρα, ο προπονητής της ομάδας της Χαλ, μιλώντας στο BBC Radio, είπε ότι 95% είναι κλεισμένη η μεταγραφή του 24χρονου goalkeeper για την ομάδα του. Για να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής της Χαλ. Μπορώ να πω ότι είναι κατά 95% κλεισμένος. Έχουμε συμφωνήσει σε όλα και είναι πολύ χαρούμενος που θα έρθει. Μίλησα μαζί του και φαίνεται πολύ καλό παιδί και καλός επαγγελματίας. Είναι ο βασικός goalkeeper της Εθνικής Ελλάδος. Όλα είναι καλά και είναι πολύ χαρούμενος επειδή θα παίξει στην Premier League. Λέω 95% γιατί ποτέ δεν ξέρεις, γιατί πρέπει πρώτα να περάσεις τα ιατρικά, να υπογράψεις το συμβόλαιο και μετά είναι δικό σου παίκτης. Αυτό είναι το 5% που απομένει. Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να είναι μαζί μας. Τον περιμένω Τρίτη με Τετάρτη. Το πρωί τώρα ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Ζουέλ Ρόκα, Ισπανός μεσοεπιθετικός που έπαιζε στην Χιρόνα με παραστάσεις από τη Λα Λίγκα. Μάλιστα λέει μέσα και για το παιχνίδι που είχε παίξει η Χιρόνα με την Ρεάλ Μαδρίτη στις δηλώσεις που θα ακούσουμε σε λίγο. Έτσι λοιπόν ο συγκεκριμένος παίκτης μετά τους Φορτούνι, Μαφέο, Κάρμο, Στουρνάρα, Πόποβιτς, Ζώτα Σίλβα και Σμαϊλόβιτς είναι επόμενη μεταγραφή. 21 ετών μεσοεπιθετικός, κόστησε περίπου τα 5-5,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην περσινή σεζόν αγωνίστηκε σε 33 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 3 γκολ και 1 assist. Ο Ζωέλ Ρόκα λοιπόν, που είναι από την Χιρόνα, έρχεται στον Ολυμπιακό με συμβόλαιο για 4+1 έτη στους Ερυθρόλευκους. Σήμερα αγωνίστηκε στο παιχνίδι νωρίτερα του Ολυμπιακού που ιτήθηκε με 1-0 από τον Άγιαξ, είχε περάσει αλλαγή. Για να ακούσουμε τις πρώτες του δηλώσεις.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος που ο σύλλογος μου έδωσε την ευκαιρία να συνεχίσω εδώ την καριέρα μου. Είναι ένας σύλλογος ιστορικός, με πολύ καλή ομάδα, καλό προπονητή και πολύ καλούς ανθρώπους. Ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος, με ξεκάθαρους στόχους, που ξέρει πώς να κερδίζει τίτλους και να κερδίζει όσο περισσότερα γίνεται. Νικά στους αγώνες, έχει ωραίο γήπεδο, πολύ καλές εγκαταστάσεις, έχει όσα χρειάζεται για να κερδίζει και να προχωράει μπροστά. Προτού έρθω εδώ, ήξερα ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα γήπεδο που γεμίζει. Από τα μάτια του Champions League που είχα δει. Μίλησα με τον Μεντιλίμπαρ που ήθελε να έρθω εδώ και έτσι έγινε τελικά. Είμαι γρήγορος, ικανός στο 1-1. Μου αρέσει να τρέχω, να τριπλάρω και να κυνηγάω το γκολ όποτε μπορώ. Θέλω μέσα από τον Ολυμπιακό να εξελιχθώ ως ποδοσφαιριστής και ως άνθρωπος. Αυτός ο σύλλογος θα με βοηθήσει γιατί θέλω να κερδίσω τίτλους και όσα περισσότερα μπορώ. Θυμάμαι περισσότερο απ' όλα το παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης που το γήπεδο ήταν έτοιμο να εκραγεί. Ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ανυπομονώ πολύ να σας δω όλους, να γνωριστούμε και να παίξω μπροστά σας.

4 ερυθρόλευκοι. Κέρδισαν 3-1 την Φορτούνα Σίταρτ. Ο Ζώτα Σίλβα ήταν αυτός που πέτυχε και τα 3 γκολ του Ολυμπιακού. Ήταν εύκολο να πω το ναι στον Ολυμπιακό. Παίζω όπου με χρειάζεται η ομάδα, τον ρωτήθηκε για ποια θέση προτιμάει να είναι. Η δηλώση που έκανε από την Ολλανδία, για να τον ακούσουμε τι είπε. Γενικά θεωρώ πως ήταν ένα πολύ καλό φιλικό παιχνίδι για εμάς. Η ομάδα έπαιξε πολύ καλά σε γενικές γραμμές. Αισθάνομαι τέλεια με τα 3 γκολ. Αλλά το σημαντικό είναι ότι η εμφάνισή μας ήταν ικανοποιητική. Θεωρώ με αυτό το ξεκίνημα μπορεί να πάει καλά όλο το υπόλοιπο. Γενικά αισθάνομαι καλά σε όλες τις θέσεις. Είτε σαν εξτρέμ, είτε σαν επιθετικός, είτε λίγο πίσω από τον επιθετικό, σαν κρυφός φορ. Θα παίξω όπου μου ζητηθεί, όπου η ομάδα με χρειάζεται και γενικά θεωρώ πως μπορώ να δώσω πολλά πράγματα στην ομάδα. Το σημαντικό για μένα ήταν το project για να αποφασίσω να έρθω στην ομάδα. Θεωρώ πως ήταν ένα project που με έχει αγκαλιάσει και γενικά αισθάνομαι καλά στην ομάδα. Δεν ήταν δύσκολη η απόφαση να έρθω. Γνώριζα πολλά για το σύλλογο και μου άρεσε πάρα πολύ. Είμαι ευχαριστημένος από τις πρώτες μου ημέρες στην ομάδα. Θεωρώ πως υπάρχει μια διαφορετική δυναμική και προσωπικά θα ήθελα να έχω μια πολύ καλή σεζόν ώστε να βοηθήσω το group και τους στόχους του. Το group είναι φανταστικό. Είναι μια πολύ καλή δεμένη οικογένεια. Είναι φανταστικό το όλο κλίμα και το πώς έχω ενσωματωθεί στην ομάδα. Γενικά σιγά σιγά πιστεύω θα αισθάνομαι όλο και πιο άνετα με το group.

Κλείνουμε την ενότητα αυτή για τον Ολυμπιακό με τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Νταβίτ Κάρμο, που επέστρεψε στους Ερυθρόλευκους. Λέει: εδώ είναι το σπίτι μου. Αγαπώ αυτόν τον σύλλογο και την πίεση για τους τίτλους. Μίλησε ο Νταβίτ Κάρμο χθες μετά τον νικηφόρο παιχνίδι 3-1 απέναντι στην Φορτούνα Σίδαρτ. Μπορείτε να δείτε τον τρόπο που πιέζουμε. Όλοι πλέον ξέρουν πώς να πιέζουν, πώς θέλει ο προπονητής να παίξουμε. Βλέπετε τα παιδιά που έρχονται από την ακαδημία, εντάσσονται ήδη 100% με την ομάδα και σήμερα κάναμε πολύ καλύτερο παιχνίδι. Πολλοί παίχτες έπαιξαν 90 λεπτά. Αυτό ακριβώς θέλουμε και ο Ζώτα να μπει και να σκόραρει έτσι. Ούτε καν σε θέση που συνηθίζει να παίζει. Να σκοράρει χατρίκ είναι πολύ καλό και σίγουρα είναι εδώ για να μας βοηθήσει. Φυσικά αυτό είναι το σπίτι μου. Εδώ νιώθω αγάπη. Εδώ θέλω να παίζω και να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Όπως λέω από την πρώτη μέρα που ήρθα, πριν από 2-3 εβδομάδες, θέλω να κερδίζω. Θέλω να νιώθω τις νίκες, τις ήττες. Είμαι με τους οπαδούς. Αγαπώ αυτή την ομάδα και αγαπώ την πίεση που έχουμε να κερδίζουμε τίτλους σε κάθε διοργάνωση που συμμετέχουμε και θέλω να το κάνουμε ξανά. Στο τένις η Σάκαρη τώρα έχει χάσει game, έτσι λοιπόν μπροστά η Κορνέβα με 4-3 στα game στο δεύτερο σετ. Η Σάκαρη προηγείται 6-1, πήρε το πρώτο σετ. Θυμίζω ότι νωρίτερα ο Στέφανος Τσιπάς κέρδισε από το Καζακστάν τον Σεβτσένκο με 2-1 σετ. 6-4 πήρε το πρώτο, ισοφάρισε 6-3 ο Καζάκος και 6-3 πήρε το δεύτερο σετ ο Τσιτσιπάς και προκρίθηκε στο τελικό στο Γκντάνσκ στην Ελβετία. Αύριο είναι ο τελικός του τουρνουά αυτού. 12:30 ο Στέφανος Τσιπάς θα διεκδικήσει τον τίτλο απέναντι στον Κολινόν, είναι από το Βέλγιο, είναι νούμερο 42 ο αντίπαλος του Στέφανου. Θυμίζουμε ότι ο Τσιπάς είναι στο νούμερο 85 της παγκόσμιας κατάταξης, παίζει αύριο στον τελικό που γίνεται στο ελβετικό εκεί θέρετρο. Πριν κλείσουμε και πάμε σε break, γυρνάμε σε αριθμούς Μουντιάλ. Να ακούσουμε, δεν μπορούσαμε να κάνει σχόλιο για τον Μέση. Έχει κάνει σχόλιο για όλα. Τα ξημερώματα στην δεξίωση που έγινε με τον Ιφαντίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ ασχολήθηκε και με τον Μέση, τον εκθίασε για την παρουσία του στον ημιτελικό, πως εκεί έκανε τις κινήσεις απέναντι στους Άγγλους και πως τους βοήθησε για να πάρουν την Αργεντινή τον τίτλο. Ο Τραμπ που θα είναι με τον Ιφαντίνο αύριο το βράδυ, θα κάνουν την απονομή του τροπέου στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ Αργεντινή εναντίον Ισπανίας. Για να ακούσουμε τι είπε ο πλανητάρχης. Ξέρω από αθλητισμό και ξέρω λίγο ποδόσφαιρο, όμως είδα τον Μέση που ήταν καλά μαρκαρισμένος, πολύ καλά, και έτσι ξαφνικά βρέθηκε στα δεξιά. Απλά το παρατήρησα, κανένας δεν μίλησε γι' αυτό και σκέφτηκα, είναι τόσο καλά μαρκαρισμένος από έναν σπουδαίο παίκτη και έπειτα κινήθηκε στα δεξιά και ο αντίπαλος απλά στέκονταν και έκανε την πάσα, ήθελε χιλιοστά για να είναι τέλεια και έτσι τελείωσε το παιχνίδι. Ήταν θαυμάσια. Real FM.

τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Τρία πολύ δυνατά δώρα από τον Real FM. Στον αυριανό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο πρόεδρος της Αργεντινής για τα γούρια λέει δεν θα είναι στο παιχνίδι. Αντίθετα, ο βασιλιάς Φίλιππος ο έκτος της Ισπανίας θα είναι εκεί. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας θα είναι εκεί. Επίσης έχει προσκληθεί, διαβάζουμε, και η πρόεδρος του Μεξικού να παραστεί στο παιχνίδι, η Κλαούντια Σάιμπαουμ. Ανακοίνωση θα βρεθεί στο αναβριάνο τελικό Αργεντινής-Ισπανίας στο New Jersey. Κατόπιν πρόσκλησης, προσέξτε, του Αμερικανού ομολόγου της, του Ντόναλντ Τραμπ, θα είναι εκεί. Φυσικά έχουμε πει ότι ο Τραμπ ζει για να κάνει την απονομή μαζί με τον Ινφαντίνο σε αυτό το τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο βασιλιάς της Ισπανίας θα είναι. Λόγω δυσιδαιμονίας ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο Χαβιέρ Μιλέι, αρνήθηκε να είναι, γιατί για τα γούρια, λέει, έχει τα γούρια του. Μάλιστα. Έξι πέντε η Σάκαρη μπροστά. Να πάμε τώρα στη διαφήμιση για να είμαστε στο φινάλε. Αν το πάρει η Σάκαρη με 7-5 μπορέσει και το καθαρίσει, να ακούσουμε και τις δηλώσεις. Αφού θα θυμίσω πάντα ότι Ιντερβέτεν, live καζίνο για αυθεντική εμπειρία, live καζίνο πάντα εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
5: Άσε μαζένου πά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92.
1: Open που γίνεται στο κέντρο της φέρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, 1 ώρα 23 λεπτά. Τώρα η Σάκαρη θα περιμένει, ενώ αποθεώνεται τώρα τον κόσμο, σε λίγο θα ακούσουμε τις δηλώσεις της, θα περιμένει την αντίπαλό της από τον αγώνα που θα αρχίσει στις 9.30. Εκεί η Τόνσον από τη Δανία θα παίξει με την Κριτσίκοβα από την Τσεχία. Η Τόνσον είναι νούμερο 30, η Κριτσίκοβα νούμερο 32, η Τσέχα, και σήμερα πριν από λίγο κέρδισε την πιτσιρίκα την 19χρονη την Κορνέβα, η οποία ήταν στο νούμερο 90. Η Σάκαρη είναι στο νούμερο 37 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις. Και σε λίγο οι δηλώσεις της από το κέντρο της φέρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, πρόκριση για τον αυριανό τελικό. Αργότερα θα μας πει ο Θάνος Σταθόπουλος τι ώρα θα είναι το παιχνίδι, το αυριανό, ο τελικός, που εντάξει θα είναι λάθος να το βάλουν 8 η ώρα γιατί έχει τελικό Μουντιάλ και φυσικά ο κόσμος όλος ασχολείται με το μεγάλο παιχνίδι της Αργεντινής απέναντι στην Ισπανία αύριο το βράδυ στις 10. Θα είμαστε εδώ από τις 7 μέχρι το τέλος του πολύ μεγάλου τελικού της Αργεντινής με τους Ισπανούς, τους κατόχους του τίτλου απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μόλις είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την Σάκαρη, θα συνδεθούμε με την ΕΡΤ 2 που μετέδωσε το παιχνίδι της. Νομίζω ότι αν τα πήρε το πρώτο σετ, μετά δυσκολεύτηκε λίγο στο δεύτερο, όμως το καθάρισε και αυτό είναι το σημαντικό, ότι θα είναι στον αυριανό μεγάλο τελικό του τουρνουά που φιλοξενείται στο κέντρο της φέρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στο Μαρούσι. Τώρα πηγαίνει για τις δηλώσεις, αποθεώνεται από τον κόσμο. Βλέπουμε και τον Γιώργο Καραγκούνη που είναι κουμπάρους της. Νομίζω ότι έχει βαφτίσει το παιδί του Καραγκούνη. Για να ακούσουμε, είμαστε έτοιμοι. Πάμε στις δηλώσεις.
2: Σάκαρη λοιπόν, στο τελικό.
1: Συγκινημένη είναι η Ελληνίδα πρωταθλήτρια σε αυτή τη διοργάνωση που έγινε, γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε.
3: Πολύ μεγάλο τελικό. Νομίζω μπορεί να έχει κερδίσει τίτλο Masters 1000. Νομίζω ότι αυτός ο τελικός είναι πολύ πιο σημαντικός για σένα.
4: Δεν ξέρω τώρα αν θα μπορέσω να αρθρώσω για να μπορέσω να μιλήσω. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου είναι, δεν ξέρω, προφανώς δεν έχω κερδίσει ακόμα το τουρνουά, αλλά για μένα αύριο θα είναι μια γιορτή, γιατί το να παίζω μπροστά στην οικογένειά μου και τους δικούς μου, που δεν με έχουν δει ποτέ να παίζω τελικό, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, θα είναι κάτι μοναδικό, ειδικά πόσο μάλλον εδώ στην πόλη που μεγάλωσα.
5: It's a very important final for me tomorrow. My friends, my family will be here for the first time. And it's very special because it's in my hometown and it's for the first time.
3: Πριν από ακριβώς 40 χρόνια, με διαφορά 2 μηνών, είχε γίνει μέσα Σεπτεμβρίου του 1986. Η μαμά σου, η Αγγελική Κανελοπούλου, είναι εκεί.
2: Ναι, Αγγελική.
3: Αγγελική, σε ευχαριστούμε για όλα. Ήταν η τελευταία Ελληνίδα που έπαιξε σε τελικό τουρνουά WTA. Η Αγγελική δεν τα κατάφερε. Ακόμα εσύ, δεν ξέρουμε, ελπίζουμε. Θα κερδίσεις βασικά. Νιώθεις ότι η ιστορία κάνει έναν όμορφο κύκλο?
4: Δεν ξέρω. Σίγουρα, νομίζω και η μαμά το ίδιο θα ήθελε να πάω ένα βήμα παραπάνω. Συγγνώμη, είναι η ένταση και το στρες και δυσκολεύομαι να μιλήσω παραπάνω από τη μητέρα μου, αλλά σίγουρα νομίζω ότι αύριο, όπως είπα προηγούμενα, θα είναι μια γιορτή για μένα και θα ήταν πάρα πολύ ωραία να κερδίσω, αλλά πραγματικά αυτή η εβδομάδα ήταν μια απίστευτη εμπειρία και πάμε αύριο να τους σκώσουμε.
2: Αύριο τελικός λοιπόν.
1: Πάμε αύριο να τους σηκώσουμε. Χρησιμοποίησε ποδοσφαιρική έκφραση η Σάκαρη που προκρίθηκε, είπαμε, στον μεγάλο αυριανό τελικό. Για να ξανακούσουμε πάλι, γιατί θα κάνει και άλλη μια δήλωση. Μεταφράζει η συνάδελφος στα αγγλικά, γιατί η εικόνα αυτή πάει και στην Ευρώπη. Για να πάμε.
3: Επιτυχία. Όλοι ευχόμαστε να το σηκώσει αύριο και όλη η Ελλάδα είναι στο πλευρό σου.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ. Καλή μαύρη.
1: Αυτή ήταν η Σάκαρη που είπαμε ότι έκανε πολύ μεγάλη εμφάνιση. 2-0 σετ. Πέρασε το εμπόδιο της Κορνέβα με 6-1, 7-5. Και αύριο θα αντιμετωπίσει την νικήτρια από την αναμέτρηση τόσων από την Δανία ή την Κριτσίκοβα από την Τσεχία, που θα ακολουθήσει ο αγώνας αυτός σε λίγη ώρα στις 9.30. Πάμε τώρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, στο Ριέτι, στην Ιταλία, κάτω του 18 ετών. Εκεί λοιπόν η Ελένη Ιακωβάκη με ένα απίστευτο ρεκόρ πήρε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα. Η αθλήτρια του Χρήστου Κάτσικα, πρωταθλήτρια Ευρώπης, όπως κάποτε ο πατέρας της στα 400 μέτρα με εμπόδια, ο Περικλής Ιακωβάκης είναι ο πατέρας της Ελένης, έκανε χρόνο 52 δευτερόλεπτα, 38 εκατοστά. Ένα δευτερόλεπτο και ένα εκατοστό κάτω από το προηγούμενο ρεκόρ της, που είχε η ίδια ρεκόρ για την κατηγορία K20 και K18. Δεν παρασύρθηκε από το γρήγορο 200 της Ουγγαρέζας Σοφίας Εμμάνουελ, που προηγείται στο 200 μέτρα. Μπήκε στην ευθεία και με όλες τις δυνάμεις της πέρασε πρώτη τη γραμμή του τροματισμού και σαφώς μια πολύ μεγάλη εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των μικρών κατηγοριών. Ήταν σίγουρα συγκλονιστική η εμφάνισή της και κατάφερε η Ιακωβάκη να πάρει αυτό το χρυσό μετάλλιο, να χαρίσει στη χώρα μας το χρυσό μετάλλιο στην διοργάνωση που γίνεται στο Ριέτι στην Ιταλία, στην ιταλική πόλη του Ριέτι. Άφησε την Ουγγαρέζα στη δεύτερη θέση. Ήταν μια κούρσα πολύ δυνατή για την Ιακωβάκη και κατάφερε φυσικά μια πολύ μεγάλη εμφάνιση η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Η Ιακωβάκη, είπαμε, 52-38 νέο παραλληλό ρεκόρ K18 και K20. Η Σοφία Μανουέλ Αγκούτσι από την Ουγγαρία 52-80 και η Σοφία Πάτσριμεκ από την Πολωνία 53-08 είναι οι τρεις πρώτες 400 μέτρα στο Ευρωπαϊκό κάτω των 18. Σοφία Ελένη Ιακωβάκη πριν από λίγο μίλησε στον Σέγας, στον συνάδελφο τον Βασίλη Γεωργιώτη, για να ακούσουμε.
6: Είσαι πρωταθλήτρια Ευρώπης, ένα στόχο που κυνηγούσες ήταν ολοφάνηρο και με ένα χρόνο που κυνηγούσες, αλλά νομίζω πήγε πολύ κάτω το χρονόμετρο.
7: Ναι, είναι ένα μετάλλιο αφιερωμένο σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα παιδιά που με στήριζαν, γιατί όλη η ομάδα έλεγε θα πας και θα πάρεις το χρυσό. Εγώ, εντάξει, το πίστευα, αλλά ήξερα ότι είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό αυτό το πράγμα και τελικά έγινε. Και αλήθεια είναι πως τα βρήκα πολύ σκούρα κάποια στιγμή στο 200 και μετά με την αθλήτρια στον πέμπτο διάδρομο.
6: Νομίζω πέρασε πολύ γρήγορα.
7: Ναι, γιατί πάει πάντα πολύ γρήγορα και το περιμέναμε αυτό. Και ανέβαινε μετά κιόλας, είχε δυνάμεις, αλλά ήθελα τόσο πολύ να κερδίσω. Δεν υπήρχε περίπτωση να έχανα. Δεν υπήρχε περίπτωση να έχανα.
6: Άρα σε βοήθησε να βγάλεις αυτό το ρεκόρ.
7: Ναι, με βοήθησε. Το ρεκόρ το περίμενα. Δεν περίμενα τόσο κάτω. Περίμενα να γράψω 52. Είχα σκεφτεί και τι θα κάνω σε τέτοια περίπτωση. Θα έρθω 52. Άφησα το βραχιόλι κάτω. Να το, το ξαναπήρα μετά. Που λέει 53. Το άφησα κάτω και πήγα και έδειξα στην κάμερα το 52. Ναι, το περίμενα ειδικά μετά το ρεκόρ της Αναστασίας Ράπτη στο Βαλκανικό. Ναι.
6: Οπότε πήρες το ρεκόρ του γκρουπ.
7: Ναι, επίσης πήρα το ρεκόρ του. Μου το ευχήθηκε η Αναστασία το μεταξύ πριν λίγο. Μου λέει μακάρι να κάνεις ρεκόρ γκρουπ. Της λέω δύσκολος στόχος. Τελικά έγινε, Αναστασία, πρέπει να τρέξεις πιο γρήγορα τώρα. Επίσης, ανυπομονώ να ακούσω τον εθνικό ύμνο.
6: Τελικά επιλογή να κάνεις 400 και όχι 400 εμπόδια. Αποδείχτηκε σοφή. Δεν ξέρω, είχες ενστάσεις όταν διαλέξατε σαν γκρουπ τα 400?
7: Είχα λίγο, γιατί κοντά στο χρόνο μου είχαν κάνει 2-3 παρόμοιο. Αλλά δεν είχα καμία αμφιβολία ότι μπορώ να τρέξω πιο γρήγορα. Γιατί όταν έκανα το ρεκόρ μου στα 400 στην Πάτρα, Το έκανα με πάρα πολύ αέρα κόντρα στα πρώτα 200. Και πέρασα πολύ αργό πέρασμα. Άρα με αυτό το γρήγορο πέρασμα που έκανα σήμερα, ήταν λογικό να βγει αυτή η επίδοση. Και με τις ίδιες δυνάμεις. Η ζέστη ανυπόφορη. Ευτυχώς έχω συνηθίσει από την Αθήνα. Γιατί κάνω προπόνηση πολλές φορές με στη ζέστη. Και μου λέει ο παπάς μου, όχι μέσα στη ζέστη. Α, χρειάστηκε ζέστη τελικά. Αυτά.
6: Και το μαλλί ήταν πολεμικό στυλ.
7: Το μαλλί το έκανε η Δανάη. Γιατί είναι αεροδυναμικό και ήθελε να φοβήσω τις αντίπαλες για να κερδίσω, που ήταν σίγουρα ότι θα κερδίσω.
1: Μάλιστα, αυτή ήταν η Ελένη Ιακωβάκη, χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα στο ευρωπαϊκό κάτω των 18 ετών στο Ριέτη στην Ιταλία. Χθες είχαμε δύο αργυρά μετάλλια. Δεύτερη θέση η Αποστολή Αντωνάτου στο τελικό των 100 μέτρων. Κατέρριψε και πάλι το πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία K18. Έκανε 11.46. Η Ντάουλα Εντιμό από την Ιταλία 11.14, πρώτη θέση. Η Αντωνάκου 11.46 και η Ορμπίνα Άλλο από τη Μεγάλη Βρετανία 11.50. Η Αντωνάτου που είναι στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο δεν έχει κλείσει τα 18 και τα τελευταία χρόνια έφυγε από την πατρίδα της, από την Κεφαλονιά, πριν από 2 χρόνια, για να πάει στον Πανελλήνιο, να ενταχθεί εκεί, να πηγαίνει σχολείο στην Αθήνα και να πιάσει τον ηρώ της, που φαίνεται ότι αρχίζει και το έχει, το πιάνει, γιατί σίγουρα ένα αργυρό μετάλλιο σε εκατοστάρι, σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έστω και K18, είναι πολύ μεγάλη επίδοση και με πολύ μεγάλη εμφάνιση. Να ακούσουμε την πρωταθλήτρια από την Κεφαλονιά.
7: Το περίμενα το μετάλλιο, αλλά άλλο να το ονειρεύομαι και άλλο να το κάνω πραγματικότητα. Για τον χρόνο δεν ξέρω τι να πω. Το περίμενα και αυτό, αλλά δεν ήξερα. Άλλο να το περιμένω και πάλι και άλλο να βγαίνει. Είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου που κατάφερα να δώσω κάτι παραπάνω, το καλύτερο μου αυτό, στον μεγαλύτερο αγώνα της χρονιάς, στον αγώνα στόχο. Και ας μην ήμουν τις τελευταίες μέρες τόσο σίγουρη. Η αλήθεια είναι ότι έχουν μαζευτεί πολλοί αγώνες το τελευταίο 1,5 μήνα, κάθε Σαββατοκύριακο αγώνες. Δεν ήμουν σίγουρη για το αν θα. Είμαι αρκετά ξεκούραστη, γιατί τα 100 κερδίζω πιο ξεκούραστος. Δεν αγχώθηκα καθόλου. Ήξερα, πίστευα στις δυνατότητές μου, το πίστευα πάρα πολύ. Γιατί είχα αυτοπεποίθηση από τις προπονήσεις, ήξερα ότι μπορώ να τρέξω γρήγορα και ας μην μου έχει βγει. Και να πω επιτέλους, παίρνω μια ουσιαστική χαρά από τα 100, γιατί τόσο καιρό είχα μόνο από τα 60. Μπορεί να γίνει τα 100 το αγαπημένο μου αγώνισμα τώρα.
6: Το χειμώνα έχεις πει, είμαι καλή στα 60, να δούμε στα 100, θα δείξει.
7: Ναι, τώρα και τα 2 παρέσουνε. Οι γονείς μου πίστευαν πάντα στο ταλέντο μου και ο αδελφός μου πίστευε στο ταλέντο μου και είχε πιάσει τους γονείς μου, τους είχε πει στείλτε την Αθήνα να το κυνηγήσει. Οι γονείς μου το πίστευαν και αυτοί, με έστειλαν και εγώ ήθελα, εννοείται, να κυνηγήσω τον ήρωά μου. Ευχαριστώ την Κάτια Τσιμπορώνου που με φιλοξενεί στην Αθήνα και το περνάμε όλο αυτό μαζί. Το προπονητή μου, χωρίς αυτόν δεν θα είχε γίνει τίποτα, και το σύλλογό μου, τον Πανελλήνιο, γιατί αισθάνομαι τη στήριξή τους και ότι πιστεύουν σε μένα, αυτό.
6: Τελειώσαν τα μετάλλια για σένα στο Ριέτη ή έχουμε κι άλλο?
7: Όχι, δεν τελειώσανε, έχουμε τη σκητάλη. Το πιστεύουμε όλες πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στα κορίτσια, στα ατομικά τους. Πάμε για άλλα 3 μετάλλια και το 4ο σκητάλη. Είμαστε καλά, το πιστεύουμε και θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό.
1: Θα πιστεύω ότι θα έχουμε μετάλλιο και στη σκηταλοδρομία 4x100 από τα κορίτσια στο Ριέτη. Τώρα, το άλλο αργυρό μετάλλιο χθες το πήρε ο Πέτρος Κασαβίτας στην σφυροβολία. Καλό είναι να λέμε αυτά τα παιδιά, κάνουν μεγάλη προσπάθεια, είναι το νέο αίμα του ελληνικού κλασικού αθλητισμού. Στην σφυροβολία λοιπόν, με καλύτερη βολή στα 75 μέτρα και 24 εκατοστά, στην τέταρτη επίδοση, ο πρωταθλητής... ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε την αργυρό μετάλλιο, δεύτερη θέση. Είχε ακόμα όλες οι βολές του, ήταν πάνω από 70. 72-74, 74-58, 73-86, 73-95, 73-25. Και έτσι πήρε το αργυρό μετάλλιο με 75-24. 79-07 ο Παντσέρα από την Τσεχία πρώτος. Ο Βέρχο από τη Φιλανδία τρίτος με 74-37. Στο ίδιο αγώνισμα, στο τελικό της σφυροβολίας, και άλλη μια ελληνική συμμετοχή, ο Ανδρέας Αποστολάκος ήταν πέμπτος με 71 μέτρα και 46 εκατοστά. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα τον Πέτρο Κασαβίτα, αργυρό μετάλλιο στη σφύρα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών στο Ριέτη της Ιταλίας. Χθες το βράδυ έγινε αυτό.
8: Ο στόχος της χρονιάς αρχικά ήταν αυτός, ένα μετάλλιο. Δεν ξέραμε ποιο όταν ήρθαμε. Παρ' όλα αυτά, το δεύτερο μετάλλιο νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Ήρθα ως τρίτος.
6: Στο προκριματικό τι μηνύματα πήρες, γιατί ήταν καλός ο προκριματικός.
8: Ναι, εκεί κατάλαβα αρχικά ότι μπορώ να κάνω μεγάλες βολές στο τελικό. Τελικά ήρθε 1.75-24, 4 πόντους ατομικό ρεκόρ. Μικρό ατομικό, αλλά είναι ατομικό.
6: Σε μεγάλο αγώνα, έτσι.
8: Ναι, σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
6: Και κυνήγησες και όλες τις βολές μέχρι την τελευταία, παρότι ο Τσέχος ο πρώτος έριξε 79 μέτρα.
8: Ναι, εντάξει, ήταν λίγο ψηλά, αλλά σίγουρα θα μπορούσα να κλείσω την απόσταση, να ανέβω μερικά μέτρα παραπάνω. Δεν πειράζει, δεν ήρθε όμως ένα μετάλλιο. Δεν μπορώ να μην είμαι χαρούμενος με αυτό.
6: Αυτό το μετάλλιο τι σου λέει τώρα για την πορεία σου στη συνέχεια?
8: Είναι μεγάλο κίνητρο, σίγουρα. Μου δίνει δύναμη να συνεχίσω. Παρόλες τις δυσκολίες που περνάμε ως αθλητές, η Ομοσπονδία πάντα σε όλες τις ανάγκες έχει σταθεί δίπλα. Το ίδιο οι γονείς μου, ο προπονητής μου, ο κολλητός μου, ο Δημήτρης, ο Μίτσος, έχει έρθει, δεν έχει χάσει αγώνα από την αρχή της χρονιάς. Ήταν μαζί μου, με στήριξε σαν αδερφός. Δεν έχω αδερφό, οπότε είναι ο αδερφός που θα ήθελα να έχω.

Ακούσαμε νωρίτερα και την Ιακωβάκη, το χρυσό μετάλλιο με το 5238. Είναι 17 ετών. Έδειξε ότι διαθέτει ταλέντο, τεχνική, ψυχραιμία να κάνει μεγαλύτερες επιδόσεις στο μέλλον. Το πανελλήνιο ρεκόρ 400 των γυναικών έχει μια μεγάλη ιστορία. Για 14 χρόνια ανήκε στη Φανή Χαλκιά με 50-56. Μια επίδοση που είχε κληρωθεί ως σημείο αναφοράς για τον ελληνικό στίβο. Το 2018 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βερολίνου η Μαρία Μπελιμπασάκη έτρεξε 50-45, καταρρύπτοντας το ρεκόρ της Χαλκιά, ανεβάζοντας τον πύχη σε επίπεδο διεθνούς κλάσης. Εκάστοτε το 50-45 παραμένει αξεπέραστο εδώ και 7 χρόνια. Είναι σε επίπεδο γυναικών 50-45 και η Ιακωβάκη με το 52-38 δείχνει ότι είναι σε σημείο αναφοράς, δηλαδή σε σημείο που θεωρείται ότι χρειάζεται λίγο ακόμα για να το καταρρύψει, ότι έχει τις δυνατότητες και ότι είναι μια αθλήτρια πολύ πολύ εξελίξιμη, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό για το κορίτσι αυτό που πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Ριέτη στα 400 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών.

0: Πάμε τώρα για λίγο στο μπάσκετ. Ο Τζέντι Όσμαν στο ΠΑΟΚ αναμένεται αύριο, που μεταπήδησε από τον Παναθηναϊκό, να φτάσει στη Θεσσαλονίκη και τη Δευτέρα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση με τη νέα ομάδα των ΠΑΟΚ. Στον Άρη περιμένουμε την ανακοίνωση του Βασίλη Τολιόπουλου που αφήνει τον Παναθηναϊκό. Ενώ από την Παρασκευή βρίσκεται στην Αθήνα ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και θα περνάει από ιατρικά για να επισημοποιηθεί η μεταγραφή που είναι κλεισμένη. Είναι δεδομένη ότι θα συνεχίσει στους πράσινους. Παίκτης με θητεία στο NBA, είναι ελεύθερος από τους Chicago Bulls. Για να ακούσουμε τι είπε ο Γιαμπουσέλε, ο Γάλλος άσος.
1: I mean, he's a great coach, you know. I think everybody knows.
2: Είναι σπουδαίος προπονητής. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν τι έχει προσφέρει στο άθλημα. Είναι ένας πολύ μεγάλος προπονητής και ανυπομονώ να αγωνιστώ υπό τις οδηγίες του. Ελπίζω να έχουμε μια εξαιρετική χρονιά. Είχα πάρα πολλά κίνητρα για να επιστρέψω στην Ευρώπη. Φυσικά, οι στόχοι της ομάδας και όσα θέλει να πετύχει. Επίσης, το ότι θα παίξω μαζί με τον Ματίας και τον Μουσταφά έπαιξε σημαντικό ρόλο. Ακόμη και οι φίλαθλοι που μου έστελαν μηνύματα κάθε μέρα για να έρθω στον Παναθηναϊκό συνέβαλαν λίγο στην απόφασή μου. Αλλά συνολικά η φιλοδοξία της ομάδας και η ευκαιρία να επιστρέψω στην Ευρώπη ήταν οι σημαντικότεροι λόγοι.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής παρουσιάστηκε και από το Miami Heat, από τους ανθρώπους της ομάδας του Miami, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που μετακινήθηκε από τους Milwaukee Bucks μετά από 13 χρόνια αποχώρησε από τους Bucks και πήγε στο Miami. Είπε για το Miami ότι ήταν μια ομάδα που την είχε δει από πιο μικρός, από τότε που είχε κάνει ένα Big 3 η ομάδα των Heat. Τον προπονητή, τον Eric Spoelstra, τον εκθίασε, γιατί είναι ένας προπονητής που δουλεύει με πίεση. Για να ακούσουμε τι δήλωσε ο Γιάννης στην ίσιμη παρουσίασή του από τους Miami Heat. Ίσως έχουμε την ευκαιρία να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Και το είδα αυτό στο Μαϊάμι όταν άρχισα να παίζω μπάσκετ. Νομίζω ότι το Big 3 ήταν γύρω στο 2010, το 11, το 12, το 13. Νομίζω ότι αυτά τα έτη. Πριν από αυτό δεν θα πω ψέματα, δεν είχα δει ποτέ αγώνες μπάσκετ του NBA. Οπότε δεν ήξερα και πολλά, αλλά κατά κάποιον τρόπο μεγάλωσα εκείνη την εποχή. Γνωρίζω λοιπόν τις προσδοκίες που έχει αυτή η ομάδα. Λατρεύω την πίεση. Ο coach Spo μίλησε για την πίεση και νομίζω ότι και εγώ ανταποκρίνομαι καλύτερα υπό πίεση. Νομίζω ότι χρειάζομαι πίεση σε αυτή την φάση της καριέρας μου. Πιστεύω ότι για να περάσω στο επόμενο επίπεδο πρέπει να βγω από την ζώνη άνεσής μου και νιώθω ότι το Μαϊάμι ήταν το κατάλληλο μέρος για μένα. Η ομάδα και εγώ προσωπικά έχουμε πολύ καλή παρόμοια νοοτροπία, οπότε η απόφαση ήταν πανεύκολη. Ήθελα να είμαι εδώ, είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ και θέλω απλώς να αρχίσω τη δουλειά.

πριν περάσουμε στις διαφημιστικές μας υποχρεώσεις, θυμίζω σε τίτλους. Ο Ολυμπιακός 1-0 έχασε από τον Άγιαξ σε φιλικό αγώνα στην Ολλανδία. 2-1 κέρδισε η ΑΕΚ την Γκρόνιγκερ σε φιλική αναμέτρηση επίσης στην Ολλανδία. Ανακοινώθηκε επίσημα η μεταγραφή του Πινέδα από την ΑΕΚ στην Μοντερέι. Στο παγκόσμιο κύπελο στις 12 τα μεσάνυχτα ο αγώνας για την τρίτη θέση. Αν θα σκοράρει η Γαλλία απέναντι στην Αγγλία και αύριο στις 10 ο μεγάλος τελικός η Αργεντινή απέναντι στην Ισπανία. Ακόμα για όσους συντονιστήκατε τώρα, στον τελικό του Athens Open η Σάκαρη κέρδισε την Κορνέβα από την Ρωσία 2-0 σετ και θα παίξει αύριο στις 7.30 ώρα στον μεγάλο τελικό, ενώ στο Στίβο πανηγυρίζουμε την πολύ μεγάλη εμφάνιση της 17χρονης Έλληνας Ιακωβάκη, η οποία πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Ελένικα Ιακωβάκη με 52 δευτερόλεπτα και 38 εκατοστά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαρδιοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε, να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από εταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Λοιπόν, έφτασε πριν από λίγο στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Ρίκι Φαν Ντρόγκελ. Είναι Ολλανδός στόπερ που έπαιζε στη Σάμσουσπορ. Περνάει από ιατρικά και υπογράφει νέο συμβόλαιο στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο συγκεκριμένος παίκτης θα είναι τετραετές το συμβόλαιό του που θα υπογράψει στους πράσινους. Επίσης είπαμε για την Ιακωβάκη το χρυσό, τη Σαντονάτου το αργυρό στα 100, του Καρασαβίτα στη σφυροβολία το αργυρό, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 18 ετών στο Ριέτι στην Ιταλία. Το πρωί η Δανάη Μπακογιάννη στα 100 μέτρα με εμπόδια έκανε παλαιό ρεκόρ, προκρίθηκε στον αυριανό πρωινό ημιτελικό, αγωνίστηκε στην τρίτη προκριματική σειρά και μολυνότι έτρεχε στο 8, δηλαδή σε μειονεκτικό διάδρομο, να το πω για να το καταλαβαίνει ο κόσμος, πήρε τη δεύτερη θέση με 13.44 και κατέβασε 8 εκατοστά του δευτερολέπτου το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ. Πέρασε στον αυριανό ημιτελικό με την έκτη καλύτερη επίδοση σε ένα αγώνισμα πολύ υψηλού επίπεδου, με δύο αθλήτριες να κατεβαίνουν τα 13 δευτερόλεπτα. Στην έκτη θέση στο Ριέτι ήταν η Βούλα Παυλάκη στο μήκος. Η συγκεκριμένη αθλήτρια είναι κόρη του Άγγελου Παυλακάκη και η μητέρα της είναι η Κατερίνα Κόφα, η παλιά πρωταθλήτρια των 200 μέτρων. Αυτή κάνει μήκος και πήρε την έκτη θέση στο αγώνισμα με 6-0-6 στη δεύτερη προσπάθειά της. Ακόμα διπλή ελληνική παρουσία στο τελικό των 200 μέτρων, η Μαριαλίνα Κοκκώση και η Φανή Μαρκούλη στα 200 μέτρα. Η Κοκκώση πήρε την έκτη θέση με 24-04, 24-15 η Μαρκούλη, η 16χρονη είναι η Μαρκούλη, στον τελικό των 200 μέτρων. Βλέπουμε ότι εκτός από τα μετάλλια έχουμε και αρκετά καλά πλασαρίσματα σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω του 18 ετών. Λοιπόν, τώρα πάμε σε Ζέλικο Μπράντοβιτς. Έδωσε την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη στο κανάλι του ΣΚΑΕ Παναθηναϊκός, μίλησε για πολλά πολλά θέματα ο Σέρβος νέος προπονητής των Πρασίνων και αναφέρθηκε για πολλά θέματα και για πολλούς. Καταρχήν ρωτήθηκε πώς ενστάθηκε που επέστρεψε σε αυτό το γήπεδο, στο Telecom Center, που βρίσκεται ξανά το γραφείο του, που κάθεσε ξανά στο γραφείο του και θα είναι πάλι στον πάγκο των Πρασίνων. Το έχω πει ήδη μερικές φορές. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά εδώ. Ξεκίνησα να δουλεύω πριν από περίπου 10 μέρες με όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ, ώστε να καταλάβω τις αλλαγές που έγιναν μετά την αποχώρησή μου από το σύλλογο. Είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Κάθε μέρα είμαι στα γραφεία μαζί με τους συνεργάτες μου, προσπαθώντας να τακτοποιήσουμε όλες τις λεπτομέρειες, προκειμένου να είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσουμε την προετοιμασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτά λοιπόν είπε αρχικά ο Ζέλικο. Λέει, κοιτώντας γύρω σας, λέει, πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα Παναθηναϊκός σε σχέση με αυτά που θυμάστε στην πρώτη σας ιστορική θητεία. Ναι, έχουν αλλάξει πολλά. Πλέον πρόκειται για έναν πραγματικά εξαιρετικό οργανισμό. Όλοι όσοι εργάζονται εδώ είναι πολύ σοβαροί επαγγελματίες. Νέοι άνθρωποι με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Και φυσικά οι εγκαταστάσεις που έχουμε πλέον στο ΑΚΑ είναι εντελώς διαφορετικές. Το προπονητικό, όλες οι υποδομές, όλα είναι πραγματικά πολύ όμορφα. Δεν παρέλειψε όταν ρωτήθηκε να μιλήσει για την οικογένεια Γιαννακόπουλου πόσο έπαιξε ρόλο αυτός ο δεσμός για να επιστρέψει και πάλι στην πράσινη ομάδα. Χωρίς αμφιβολία, όσα ζήσαμε εδώ ήταν πραγματικά ως οικογένεια. Έτσι με αντιμετώπιζαν ο κύριος Παύλος, ο Θανάσης και ο Κώστας. Και φυσικά ο Δημήτρης, ο οποίος τότε ήταν μικρότερος. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που πραγματικά θέλει να κάνει τα πάντα για τον Ολυμπιακό. Η συζήτηση μαζί του ήταν πολύ ανοιχτή και καταλάβαμε και οι δύο πως αυτή ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για μένα. Και για ακόμα μια φορά τον ευχαριστώ που με έφερε πίσω. Και ρωτήθηκε για τη σχέση που είχε με τον Παύλο Γιαννακόπουλο να πει μια ιστορία να μοιραστεί με τον κόσμο. Για να ακούσουμε τι είπε ο Σέρβος τεχνικός.
1: Ναι, ορίστε, many times I talk about this. It was
0: Κοιτάξτε, έχω μιλήσει πολλές φορές γι' αυτό. Πολλοί με ρωτούν για τον κύριο Παύλο και τα άλλα δύο αδέλφια. Αν μιλήσουμε όμως ειδικά για τον κύριο Παύλο, ήταν ένας άνθρωπος που σχεδόν κάθε βράδυ βρίσκονταν εδώ μαζί με τον κύριο Θανάση. Πήγαιναν σε κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά για να ρωτήσουν αν αντιμετωπίζουμε οποιοδήποτε πρόβλημα. Το έκαναν πάντοτε με πολύ ευγενικό και όμορφο τρόπο, προσπαθώντας να βοηθήσουν όλους μας και ιδιαίτερα εμένα. Στα 13 χρόνια που συνεργαστήκαμε, δεν είχα ποτέ ούτε για μία στιγμή το παραμικρό πρόβλημα μαζί του. Υπήρχε αμοιβαίο σεβασμός. Φυσικά τον σεβόμουν γιατί ήταν ο πρόεδρος και ένας μεγαλύτερος άνθρωπος. Περάσαμε υπέροχες στιγμές μαζί. Ήταν ηγέτης με όλη τη σημασία της λέξης. Όπως είπα, προσπαθούσε πάντα να βοηθήσει πρώτα απ' όλα εμένα ως προπονητή και όλους τους εργάζονταν εδώ. Νοιάζονταν πραγματικά για όλους. Ρωτήθηκε ο Μπράντοβιτς πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο να έχει στο ρόστερ παίκτες όπως ο Κώστας Λούκας, ο Ματίας Λεσόρ, ο Ίζακ Μπόνκα, οι οποίοι γνωρίζουν τις απαιτήσεις και τη φιλοσοφία που έχει. Πιστεύω πως ήδη είχαμε ένα πολύ καλό ρόστερ. Μαζί με τους νέους παίκτες θεωρώ ότι θα είμαστε σε επίπεδο που θα μπορούμε να ανταγωνιστούμε οποιαδήποτε ομάδα. Η Ευρωλίγκα είναι εξαιρετικά δύσκολη και το ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι επίσης πολύ διαφορετικό φέτος. Αναφέρατε κάποια ονόματα όπως ο Κώστας, ο Ματίας και ο Ίζακ, τους οποίους έχω πει στο παρελθόν. Πιστεύω πως αυτό αποτελεί μεγάλη βοήθεια τόσο για μένα όσο και για εκείνους, επειδή ήδη γνωριζόμαστε. Πρέπει να δημιουργήσουμε τη χημεία που χρειάζεται, βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό. Για μένα όλοι οι παίκτες είναι και θα είναι σημαντικοί. Από την πρώτη κιόλας στιγμή θα προσπαθήσω να τους εξηγήσω ποιες είναι οι απαιτήσεις εδώ. Τι σημαίνει να είσαι παίκτης του Παναθηναϊκού και φυσικά τι σημαίνει σκληρή δουλειά όπως πάντα. Και για τη φιλοσοφία που θέλει να έχει η ομάδα του τη νέα σεζόν ανέφερε. Η ισορροπία ανάμεσα στην επίθεση και την άμυνα είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε πολλούς ταλαντούχους παίκτες, όμως πρέπει να παίζουμε ως ομάδα. Αυτό είναι το κλειδί για τα πάντα. Η φιλοσοφία είναι πολύ απλή. Η ομάδα είναι σημαντικότερη από οποιονδήποτε από εμάς, ακόμα και από εμένα. Αν όλοι σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, τότε όλα θα γίνουν πολύ πιο εύκολα. Το παρόν και το μέλλον είναι πολύ πιο σημαντικά. Θέλω να βλέπω μια ομάδα που θα παλεύει. Θέλω μετά από κάθε παιχνίδι ο κόσμος μας να είναι χαρούμενος με τον τρόπο που αγωνιζόμαστε. Πιστεύω πως αυτό είναι το πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο. Ρωτήθηκε για την, και για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού τι μήνυμα θέλει να τους στείλει εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Όπως είπα, θέλω μετά από κάθε παιχνίδι να καταλαβαίνουν πως η ομάδα και όλοι εμείς που εργαζόμαστε για αυτήν δίνουμε τα πάντα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε. Από εκεί και πέρα γνωρίζω τις προσδοκίες. Γνωρίζω ότι αυτός ο σύλλογος έχει δημιουργηθεί για να διεκδικεί κάθε τίτλο σε κάθε διοργάνωση και αυτό ακριβώς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε.

0: Πάμε για το φινάλε. Καταρχήν, δεν είπαμε από νωρίτερα, έχει βγει από το πρωί, ότι στην Εθνική Ισπανίας κανονικά υπολογίζεται ο Γιαμάλ και ο Πέδρο Πορό. Ο Λουίς Ντελαφουέντε, ο τεχνικός της Εθνικής Ομάδας Ισπανίας, είπε ότι οι δύο ποδοσφαιριστές έλαβαν κανονικά την προπόνηση μέρος της Παρασκευής, τη χθεσινή. Τόσο ο Γιαμάλ όσο και ο Πόρο είναι καλά, θα είναι διαθέσιμοι στο τελικό. Έβγαλαν κανονικά όλο το πρόγραμμα της προπόνησης, είπε ο Ισπανός προπονητής. Έτσι, δεν υπάρχει θέμα. Γιαμάλ και Πόρο υπολογίζονται κανονικά. Επικός ο Σκαλόνι, ο προπονητής της Εθνικής Αργεντινής, μυθική ατάκα σε ερώτηση. Πώς θα περιοριστεί η ομάδα του, το Γιαμάλ στον τελικό τον αυριανό κόντρα στους Ισπανούς. Πώς να σταματήσουμε το Γιαμάλ. Μακάρι να μπορούσαμε να κλειδώσουμε το Λαμίγια Λαμάλ στο δωμάτιό του. Είπε χαρακτηριστικά ένας φανταστικός παίκτης, ένας θησαυρός για το ποδόσφαιρο. Είναι ακόμα τόσο πολύ νέος, με τόσα πολλά ακόμα να προσφέρει στο άθλημά μας, τα λόγια του προπονητή της Εθνικής Ομάδας της Αργεντινής. Και ο Μέση, όταν ρωτήθηκε, άφησε να εννοηθεί ότι έχει πετύχει τα πάντα στην καριέρα του μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ. Χαρακτηριστικά είπε ότι έχει πετύχει τα πάντα, ότι είναι λίγοι αυτοί που το έχουν καταφέρει, και ότι νιώθει έχω τελειώσει, λέει, αυτό το παιχνίδι όπως το προηγούμενο Μουντιάλ, δηλαδή ότι είναι γεμάτος ανεξάρτητα τι θα γίνει στον αυριανό μεγάλο τελικό. Ο Μιχάλης Φουστέρης μαζί μας τώρα. Έλα Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Δημήτρη και πάλι.
0: Ένα παιχνίδι, ενώ εντάξει έχει είναι του γοήτρου η Γαλλία απέναντι στην Αγγλία. Τελευταίο παιχνίδι του Ντεσάν μετά από 14 χρόνια αναλαμβάνει ο νέος προπονητής, ο κύριος Ζιντάν. Εντάξει, κανείς δεν θέλει να παίξει αυτό το παιχνίδι, είπε ο Τούχελ. Περιέγραψε έτσι την ψυχολογική κατάσταση των δύο ομάδων. Όμως δεν πάβει να είναι ένας τίτλος, να είναι ένας αγώνας που θέλουν να πάρουν έστω την τιμητική τρίτη θέση. Είναι ό,τι πιο όμορφο μου έχει συμβεί. Μου πήρε 25 χρόνια από τη ζωή μου και είναι κάτι που με συνδεύει. Μένουν ανεξίτηλες αναμνήσεις, όμως το σημαντικό βρίσκεται πάντα μπροστά μας, δήλωσε ο Ντεσάπ στην τελευταία συνέντευξή του πριν από τον απόψινό αγώνα. Πρέπει να πονάει. Και ευτυχώς που πονάει, είπε ο ίδιος. Είχε φανταστεί ότι η διαδρομή του θα έκλεινε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με ήττα στον ημιτελικό. Είπε, η απογοήτευσή μας είναι ανάλογη των φιλοδοξιών μας. Είναι λογικό, υπάρχουν πολλοί απογοητευμένοι. Όταν όμως φοράς τη φανέλα, ανεξάρτητα από τον αγώνα της Εθνικής Γαλλίας, το καθήκον όλων είναι να δώσουμε τα πάντα το Σάββατο, γιατί είναι ο τελευταίος αγώνας της διοργάνωσης, τόνισε ο κύριος Ντεσάπ. Κύριε Ντεσάπ, μας απογοήτευσες, γιατί με την ομάδα που είχες έπρεπε να είσαι αύριο στον τελικό. Συμφωνείς σε αυτό, κύριε Φουστέρη?
1: 100% συμφωνώ. Και ως οπαδός της Γαλλίας συμπάσχω κιόλας με τον απερχόμενο προπονητή. Βεβαίως και αυτός που έρχεται τώρα είναι ένα τεράστιο όνομα, ο Ζινεντίν Ζιντάν.
0: Θα την πάει στο Euro.
1: Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω
0: του 28. Να δούμε, ναι.
1: Θεωρώ ότι αυτή η ομάδα έχει μέλλον. Το ότι έπαιξε έναν ημιτελικό στον οποίο έχασε από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, εντάξει, σίγουρα μπορώ να καταλάβω και την στενοχώρια τους και, και το άδειασμα που έχουν το ψυχολογικό και οι δύο ομάδες.
0: Είναι, ξέρεις, είναι το Μουντιάλ, το λέω και το ξαναλέω. Καλές οι εμπειροφιλοσοφίες που λέμε εμείς δημοσιογράφοι, αλλά είναι πολύ απλά πράγματα. Είναι μια δραματική.

0: η διοργάνωση. Γιατί στο τέλος χαίρεται ένας. Ναι. Δεν είναι Ολυμπιακοί αγώνες που και ο δεύτερος παίρνει μετάλλιο και ο τρίτος παίρνει μετάλλιο και είναι πολύ σημαντικό και είναι δυστυχισμένος ο τέταρτος. Εδώ τώρα ένας χαίρεται. Αύριο το βράδυ θα χαρεί ο ένας.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Είναι, πάμε σε ένα πολύ μεγάλο τελικό αύριο.
0: Για απόψε τι βλέπεις, έχεις κάποια έτσι ένδειξη για το Γαλλία-Αγγλία?
1: Κοίταξε, δεν κομίζω γλάφκα στην Αθήνα λέγοντας ότι αυτός που θα είναι λιγότερο αδιασμένος, αυτός δηλαδή που θα έχει περισσότερο κίνητρο και καλύτερη ψυχολογία, αυτός θα επικρατήσει. Έχουμε δύο ομάδες οι οποίες προέρχονται από δύο οδυνηρούς αποκλεισμούς και είναι δύο ομάδες που πρέπει να μαζέψουν τα κομμάτια τους απόψη για την τελευταία παράσταση στη διοργάνωση. Θεωρώ ότι το κίνητρο, αν υπάρχει μια μορφή κινήτρου, είναι στη Γαλλία και στον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος κυνηγά τον τίτλο του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης. Αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη θέση μαζί με τον Λιονέλ Μέση, έχουν από 8 γκολ. Ο Μέση παίζει αύριο, ο Εμπαπέ παίζει σήμερα. Δεν αποκλείεται συνεπώς ο Εμπαπέ και οι συμπαίκτες του να θέλουν να τον βοηθήσουν με κάποιο τρόπο, έτσι ώστε ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης να πετύχει γκολ, να πάρει προβάδισμα έναντι του μεγάλου αντιπάλου του αύριο και να πάρει αυτόν τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, που εν πάση περιπτώσει είναι κάτι. Δεν είναι βεβαίως ο τίτλος του πρωταθλητικός μου, θα ήθελα να αυτός ο επίζηλος τίτλος, όμως εν πάση περιπτώσει είναι κάτι. Θέλω τη Γαλλία εν πάση περιπτώσει να πάρει το παιχνίδι σήμερα. Είναι ένα παιχνίδι όμως το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνουν προγνωστικά. Επαναλαμβάνω, ο λιγότερο απογοητευμένος θα είναι εκείνος που θα επικρατήσει.
0: Αύριο, 39χρονος Μέση εναντίον 19χρονου Γιαμάλ. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Γιατί ο Μέση ναι, κάνει το παιχνίδι, αλλά η δολοφόνη, μέσα εισαγωγικά τη λέξη δολοφόνη, να μην παραξηγηθώ, στην Αργεντινή είναι άλλη. Που όταν και η μπάλα βγάζουν το. Και ξαναλέω τη λέξη Λαουτάρο, τον παίχτη Λαουτάρο Μαρτίνες.
1: Ξέρετε Δημήτρη, το συζητάγαμε και σε εκπομπές και με τον Μανώλη τον Παρδάλη τις προηγούμενες ημέρες. Η Αργεντινή μέχρι τώρα δεν έχει κάνει ένα τρομερά μεγάλο παιχνίδι αντάξιο των δυνατοτήτων της. Ίσως στον ημιτελικό με την Αγγλία, μετά το 1-0 που βρέθηκε πίσω στο σκορ, να είδαμε τι μπορεί να πετύχει αυτή η ομάδα. Κατά τα άλλα ήταν μια ομάδα η οποία ουσιαστικά λειτουργήσε το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, που κατόρθωσε απέναντι σε αντιπάλους θεωρητικά και αγωνιστικά υποδεέστερους να επικρατήσει ασθμένοντας είτε στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων είτε στην παράταση. Όμως αύριο νομίζω, πιστεύω ότι θα δούμε την πραγματική Αργεντινή. Και μάλιστα δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει ένα θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου που αξίζει τον κόπο αύριο οι αναγνώστες της Real
0: News. Πες μας γι' αυτό, Real News βέβαια, ναι, που κυκλοφορεί.
1: Θα πάρουν την εφημερίδα, την αγαπημένη τους κυριακάντικη συνήθεια, πέρα από τις άλλες συνεντεύξεις, τα αφιερώματα, τις προσφορές και τα αποκλειστικά. Υπάρχει μια συνέντευξη του Ρομπέρτο Κάρλος, ενός τεράστιου ονόματος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, κάτοχος Μουντιάλ, Κόπα Αμέρικα, Champions League, ανάμεσα στους 100 καλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, ίσως μια θρυλική μορφή, ο άνθρωπος με το φωνικό αριστερό πόδι. Ο Βραζιλιάνος λοιπόν, ο Ρομπέρτο Κάρλος, μιλάει αποκλειστικά στη Real News και αναφέρεται στον αυριανό τελικό και μάντεψε τι βλέπει. Βλέπει Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα χαρακτηριστικά ότι εγώ είμαι Βραζιλιάνος, αλλά πιστεύω ότι αύριο η Αργεντινή είναι αυτή που θα επικρατήσει. Θα διαβάσουν βεβαίως οι αναγνώστες.
0: Τίτλο λες, ας να πάρουν και την εφημερίδα.
1: Ότι βλέπει την Αργεντινή, ναι, και μιλάει για τον Μέση και τον Γιαμάλ, τους οποίους βεβαίως πλέκει το εγκόμιο. Θεωρεί όμως ότι η Αργεντινή αυτή τη στιγμή έχει το momentum για να σηκώσει το παγκόσμιο κύπελο. Συμφωνώ με αυτόν τον τεράστιο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών και εγώ βλέπω Αργεντινή. Και βλέπω Αργεντινή όχι απαραίτητα επειδή έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο, επειδή έχει επιδείξει την καλύτερη συμπεριφορά όταν βρέθηκε να αντιμετωπίζει δυσκολίες.
0: Μπράβο. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι. Αυτό δηλαδή το να επιβιώνει στα δύσκολα είναι ταλέντο. Ίσως είναι και στο DNA των Αργεντίνων αυτό.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ λοιπόν ότι είναι πιο κοντά στον τίτλο. Αυτό φυσικά δεν ξεγράφει μόνο κοντιλιά σε καμία περίπτωση την Ισπανία. Είναι μια πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι μια ομάδα που πέταξε από τον τελικό τη Γαλλία και σχετικά εύκολα, εδώ που τα λέμε. Αλλά αύριο είναι ένα άλλο παιχνίδι. Νομίζω ότι όλα τα προγνωστικά είναι μέσα. Ρωτάς τη γνώμη μου, όμως από ένστικτο θα πω την Αργεντινή. Θα δούμε. Θα δούμε.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Θα κάνει και μια μεγάλη βραδιά αύριο για το ραδιόφωνο.
0: Ναι, θα ξεκινήσουμε με τις 7 μέχρι το τέλος του αγώνα. Ένα πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι. Πάντως, σε ό,τι αφορά τον τελικό, η Αργεντινή θα πάει να το σηκώσει για τέταρτη φορά. Έχει τρεις.
1: Και δεύτερη για back to back, δηλαδή σε επόμενη.
0: Βέβαια, ενώ η Ισπανία έχει μία φορά το 2010, αν δεν κάνω λάθος,
1: στην Νότια Αφρική. Το 2010 στην Νότια Αφρική, σωστά.
0: Οπότε, εντάξει, είναι πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι. Θα δούμε, γιατί εγώ σου λέω, πιστεύω στην Αργεντινή, γιατί έχει το κρύο αίμα αυτό που χρειάζεται σε τέτοια παιχνίδια.
1: Εκτός, και αν εδώ πρέπει να βάλουμε τον αστερίσκο, είναι
0: ότι
1: είπαμε και με τον Μανώλη για την ιστορία, ότι όταν πήρε το 2010 η Ισπανία στην Νότια Αφρική το παγκόσμιο κύπελο, 2 χρόνια νωρίτερα είχε κατακτήσει το ευρωπαϊκό.
0: Το ευρωπαϊκό, ναι. Το
1: Euro. Τώρα η Ισπανία παίζει τελικό και 2 χρόνια πριν στο Βερολίνο κατέκτησε το ευρωπαϊκό. Δεν ξέρω λοιπόν αν η ιστορία θέλει να παίξει και αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή πάλι η Ρόχα να στεφθούν πρωταθλητές σε κόσμο αυτή τη φορά.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι θα το απολαύσουμε σε κάθε περίπτωση αυτό το παιχνίδι στις 10 το βράδυ. Και με την ευχή βεβαίως να δούμε και έναν τελικό αντάξιο του ονόματος και των δύο αντιπάλων, αλλά και της ιστορίας τους, της διαδρομής τους και των ποδοσφαιριστών κλάσης που διαθέτουν. Έτσι, δεν είναι μόνο ο Μέση και ο Γιαμάλ, είναι
0: και άλλοι παίχτες. Ναι. Ο Όλμο, ο Πέντρο Ρόδη, είναι πάρα πολλοί παίχτες που λένε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, μάλιστα, σε τίτλους για την ΑΕΚ μας τα έχεις πει από πολύ νωρίς, τα έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής. Δώσε τους δύο τίτλους, τον Φιλικό και τον Πινέιδα.
1: Για τον Πινέδα να πούμε ότι αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα την ΑΕΚ. Θα είμαι ένας από εσάς μόνο ΑΕΚ, ο Πινέδα ο οποίος συνεχίζει στη Μοντερέι. Ο Χαβιέρη Μπάλτα τσεκάρει περιπτώσεις, θεωρώ ότι μέχρι Δευτέρα-Τρίτη η ΑΕΚ θα έχει βρει και το διάδοχο του Πινέδα, πιθανότητα θα έχει προχωρήσει και σε άλλη μία προσθήκη. Σήμερα ανοίξε 2-1 την Γκρόνιγκεν, εμφάνισε πολύ καλύτερο πρόσωπο από ότι στο παιχνίδι με τη Φίδεσε. Επιστρέφουν αύριο, ολιγοήμερη ξεκούραση και αμέσως μετά πάλι στην Ολλανδία για το δεύτερο και τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας του.
0: Ευχαριστώ Μιχάλη Φουστέρη, θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί. Να σας πω για τον ΠΑΟΚ ότι ο σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη, ο Ανδρέας Παπαμιμίκος, είναι σε θέματα στρατηγικής επικοινωνίας και δημοσίων έργων, ανέφερε σε δηλώσεις του, σε μήνυμά του μάλλον, ότι αυτή η χρονιά θα είναι η τελευταία χρονιά του ΠΑΟΚ που θα παίξει στην Τούμπα και στη συνέχεια μετά θα αποχωρήσει για να ξεκινήσουν τα έργα για τη νέα Τούμπα. Υπάρχουν καλοκαίρια που προετοιμάζουν απλώς μια αγωνιστική περίοδο και άλλα που σηματοδοτούν την αρχή ενός νέου κεφαλαίου. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σήμερα σε αυτή τη στιγμή με σχέδιο, υπομονή, αυτοπεποίθηση. Κτίζουμε τη νέα εποχή. Η σεζόν 2026-2027 έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Όλα δείχνουν ότι θα είναι η τελευταία χρονιά της Τούμπας με τη μορφή που αγαπήσαμε. Ένας ιστορικός κύκλος κλείνει για να ανοίξει ένας ακόμη μεγαλύτερος. Και λέει ακόμη μέχρι τις αρχές Αυγούστου οι εκπρόσωποι των εταιριών θα παρουσιάσουν την εξέλιξη των μελετών τους και στα τέλη του 2026 θα καταθέσουν την αίτηση για την έκδοση πολεμοδομικής άδειας ώστε το καλοκαίρι 2027 να αρχίσουν οι εργασίες για τη νέα Τούμπα, είναι το μήνυμα του Ανδρέα Παπαμίκου. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωπημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεται σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android για τα κινητά σας. Μπορείτε να διαβάζετε το real.gr και να βλέπετε όλη την ειδησιογραφία. Τώρα, στο real.gr αυτή την ώρα έχουμε πρωτοσέλιδο. Η Real News αυτή τη Κυριακή στα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Διαβάζετε Real News με πολλά special θέματα. Πολλές σημαντικές συνεντεύξεις είναι στο περίπτερο από το πρωί για να ενημερωθείτε αυτή την Κυριακή. Ακόμα, Κυψέλη εντοπίστηκε σώρος γυναίκας σε βαλίτσα. Πού στρέφουν τις έρευνες οι αρχές. Δείτε το ντοκουμέντο καρέ καρέ η στιγμή που 50χρονος βάζει φωτιά στην άνοιξη Αττικής. Στο ενικός.gr αυτή την ώρα. Δύο Αμερικάνοι στρατιώτες νεκροί και ένας αγνοούμενος στην Ιορδανία ύστερα από ιρανική επίθεση. Βίντεο με τον 50χρονο

Στον άλλο μη τελικό για το τουρνά Athens Open, αυτή την ώρα 2-1 game προηγείται η Κριτσίκοβα, η Τσέχα της Τόσον της Δανέζας, που είναι σε εξέλιξη. Νωρίτερα μεγάλη εμφάνιση από τη Μαρία Ζάκαρη 2-0 με 6-1-7-5. Πέρασε το εμπόδιο της Αλίνας Κορνάεβα της Ρωσίδας και θα είναι αύριο στον μεγάλο τελικό του τουρνά, ώρα 8 ο τελικός για την Ζάκαρη αύριο στο Athens Open, στο κέντρο της σφαίρισης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνουμε. Λάσκαρης Αγοραστός στην τελική ρυθμίση του ήχου, Γιάννης Καραγευρέκης, Μαρία Χριστοδούλου, Γιώργος Τζιβελεκίδης. Επιμελήθηκαν τα ηχητικά που ακούσατε. Η Ευγενία Βούγιο Κλειώτη ήταν στην υποστήριξη εκπομπής. Στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου, ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Αύριο από τις 7 θα είμαστε μαζί μέχρι αργά το βράδυ και μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ώρα 10 ο αυριανός μεγάλος τελικός, η Αργεντινή κόντρα στην Ισπανία για τον τίτλο, για το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Νέα Υόρκη. Στις 10 ο μεγάλος τελικός. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια. Πάντα στην παρέα μας ήταν η Ιντερ Βέτεν.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyeris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

μάνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη

0: 92.
1: Εμείς ξεκινάμε. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.